0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μπορείς βέβαια να έχεις καλή διάθεση αν δεν έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες, αν πληρώνεσαι.
2: Ή αν είσαι ερωτευμένος πάρα
1: καλά,
2: πολύ.
1: Καλά, ναι, ο έρωτας είναι πάρα πολλά, ρε.
2: Όχι, για, αλήθεια τώρα το λέω. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν είναι. Ναι. Τον πρώτο καιρό, τον πρώτο καιρό. Τον πρώτο καιρό
1: που είσαι. Ούτε μας ένοιαζε, ρε.
2: Καλέ που είσαι σαν να είσαι υπό την επίρρεια ουσιών εκεί πέρα. Δεν κοιμάσαι, δεν τρως, δεν κάνεις τίποτα.
1: Παιδί μου, 5 ώρα ξυπνάμε, έτσι. Σου λέγει άλλη 12,5 ώρα. Με θέλεις? Ή σε θέλω.
2: Και το έλεγε και με τέτοιο κοκοράκι, είσαι τρελό. Και πήγαινε αυτή. Πρέπει να πει τρελέ.
1: Λοιπόν, τώρα πού? Άφησε 9 και μετά κλείνει το μαγαζί. Κατεβάζει ρολάκι, ανοίγουμε πάλι αύριο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αν λες μετά το γάμο, αν πληρώνω, ας πούμε, τα, ναι, μέσα στο γάμο.
2: Ναι.
1: Ε, όχι, εκεί υπάρχει ένωση πλέον.
2: Υπάρχει ένωση.
1: Υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Mm. Όπου ο καθένας συνεισφέρει, πώς είναι, ας πούμε,
2: όπως μπορεί,
1: η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2: Σωστό.
1: Τα ίδια δίνει η Ελλάδα και, ξέρω εγώ, η Γαλλία.
2: Ναι, όχι. Έχεις δίκιο.
1: Έτσι, όποιος...
2: Εσύ να υποθέσω είσαι η Ελλάδα.
1: Μη σου πω ότι είμαι η Κύπρος.
2: Μη σου πω ότι είμαι η Βουλγαρία.
1: Η Μάλτα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μπορείς βέβαια να έχεις καλή διάθεση αν δεν έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες, αν πληρώνεσαι.
2: Ή αν είσαι ερωτευμένος πάρα
1: καλά,
2: πολύ.
1: Καλά, ναι, ο έρωτας είναι πάρα πολλά, ρε.
2: Όχι, για, αλήθεια τώρα το λέω. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν είναι. Ναι. Τον πρώτο καιρό, τον πρώτο καιρό. Ναι, τον πρώτο καιρό που είσαι.
1: Μα ένοιαζε, ρε.
2: Καλέ που είσαι σαν να είσαι υπό την επίρρεια ουσιών εκεί πέρα. Δεν κοιμάσαι, δεν τρως, δεν κάνεις τίποτα.
1: Παιδί μου, 5 ώρα ξυπνάμε, έτσι. Σου λέγε άλλη 12,5 ώρα. Με θέλεις. Έλεγε σε θέλω.
2: Και τα έλεγε και με τέτοιο κοκοράκι. Δεν θέλω. Και πήγαινε αυτή. Πρέπει να πει.
1: Λοιπόν, τώρα πού. Από τι 9 και μετά.

22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πάω λοιπόν στην κολονοσκόπηση που ανέφερες πριν.
2: Μάλιστα, πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση γιατί ο Στάθης την έκανε τον Ιούλιο και βγήκαν όλα καταπληκτικά.
1: Και μου θύμισες κάτι, μια ιστορία που διάβασα γιατί προφανώς μου βγήκε και έχει γίνει πριν από 10-11 χρόνια. Αλλά λόγω ότι μιλάγαμε για κολονοσκόπηση,
2: ναι, ναι,
1: τον Ιούλιο
2: ναι.
1: μου βγαίνουν διάφορα τέτοια θεματάκια. Για έναν άντρα στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος πήγε να κάνει κολονοσκόπηση.
2: Μάλιστα.
1: Έγραφε λοιπόν με το κινητό του βίντεο τον γιατρό και τους νοσηλευτές πριν την διαδικασία που δίναν κάτι οδηγίες, τις έγραφε σε βίντεο για να τις έχει μετά να τις θυμάται.
2: Μάλιστα.
1: Αφήνει όμως το κινητό να γράφει,
2: ναι.
1: όχι επίτηδες,
2: ναι.
1: το ξεχνάει και γράφει το βίντεο, μένει το κινητό εκεί και γράφει τον ήχο στη διαδικασία της κολονοσκόπησης αφού έχει κοιμηθεί.
2: Μάλιστα.
1: με την αναισθησία. Και ακούει λοιπόν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να αστειεύονται, να λένε πράγματα όπως τώρα που κοιμάται να του ρίξουμε μία μπουνιά.
2: Oh.
1: Μήπως να του πούμε ότι έχει σύφυλλη ή φυματίωση για να το κοροϊδέψουμε, ή να βάλουμε λέει στην. Κάτσε, θα φτάσω και εκεί. Εκεί θα φτάσω προφανώς. Να γράψουμε λέει στην διάγνωση ότι έχει αιμορροίδες ενώ δεν έχει.
2: Πόσα!
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν, θα φτάσω και στο πόσα. Μεγάλο θέμα στο δικαστήριο, διότι υπάρχει μια παραβίαση των δικαιωμάτων του, δεν μπορεί να αμυνθεί, δεν μπορεί να απαντήσει, υπάρχει έλλειψη σεβασμού προς τον ασθενή κτλ. Και φτάνουμε στο πόσα λοιπόν. 500 χιλιάρικα.
2: Τι λες!
1: 500, το 15 έτσι. 500.000 δολάρια αποζημίωση.
2: Στην Αμερική όμως, έτσι.
1: Για αυτό το οποίο υπέστη στη διάρκεια της κολονοσκόπησης. Κάθε 5 χρόνια μου είπε ο γιατρός μου, κάθε χρόνο θα πηγαίνω.
2: Αυτό που με κλεδίζει σε σένα, Στάθη, ξέρεις τι είναι. Ότι αυτά δεν τα λέμε στον αέρα. Διότι από ό,τι κατάλαβα, επειδή πηγαίνω έρχεσαι και στα νοσοκομεία γιατί είσαι κι αρρωστοφοβικός και μπαίνω βγαίνει συνέχεια. Και πάντοτε σε αναγνωρίζουν και σου λένε, α, σας ακούμε,
1: ναι, ναι, ναι. Έχουμε επιτυχία στα νοσοκομεία, πάμε καλά.
2: Μπράβο, ακριβώς. Που σημαίνει ότι εκτός αέρα μου λες την ιστορία,
1: ναι, ναι.
2: κλείνω εγώ την κολονοσκόπηση, εμφανίζεσαι εσύ που σε συμπαθούν γιατί κάθε εβδομάδα πας εκεί και σε ξέρουνε,
1: ναι.
2: και κάνεις εσύ αστεία με τους γιατρούς εναντίον μου την ώρα εγώ που κοιμάμαι γράφω εγώ και μετά τους τα παίρνουμε. Εκεί να το πεις, να βρήκες θέμα. Δούλεψες. Αλήθεια, εις βάρος μας δουλεύεις.
1: Α, εννοείς ότι έπρεπε να μην το πω στον αέρα.
2: Ακριβώς.
1: Και να το στήσουμε γιατί.
2: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Γι' αυτό δεν έχει βγάλει λεφτά. Με τον τίμιο τρόπο δεν μπορείς. Με τον άτιμο δεν μπορείς. Και πραγματικά τώρα. Δηλαδή, άντρες πεταμένα λεφτά. Μόνο αυτό έχω να πω.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
2: Αυτή η γυναίκα, η Δέσποινα Κρητικού. Αλλά είπαμε, είσαι γλυκός.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Εδώ στην Αθήνα και από την Αθήνα θα σε πάω στην Κίνα.
2: Mm-hmm.
1: Πλούσια Κινέζα.
2: Μάλιστα.
1: Κατηγορείται ότι χρηματοδότησε δραματική σειρά μικρού μήκους μόνο και μόνο για να φιλήσει τον πρωταγωνιστή 60 φορές. Η ιστορία έγινε γνωστή από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, έναν ανερχόμενο ηθοποιό, ο οποίος αναγκάστηκε να καταγγείλει το όρο περιστατικό, να σπάσει τη σιωπή του για να περιγράψει τον εφιάλτη που έζησε στα γυρίσματα της παραγωγής αυτής, που μοναδική επενδύτρια της παραγωγής ήταν η συγκεκριμένη Πλούσια.
2: Παραγωγός, ναι.
1: Παραγωγός και ταυτόχρονα.
2: Του τύπου πρέπει να μπει πολύ η γλώσσα
1: και
2: μέσα στο φιλί. Πρέπει να μπει με δεν πρέπει να είναι αληθοφανές.
1: Λοιπόν, είχε δύο απαράβατους όρους η συγκεκριμένη για να χρηματοδοτήσει το project. Και η απαράβατη όρη ήταν πρώτον να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο αυτή.
2: Φυσικά.
1: Έτσι θα παίξω εγώ. Και δεύτερον, να έχει τον τελικό λόγο στο σενάριο.
2: Mm. Α, άρα και σεναριογράφος.
1: Πλήρης έλεγχος λοιπόν. Ενέκρινε στις σκηνές που ενέκρινε η ίδια στο σενάριο περίπου 60 σκηνές όπου φιλούσε τον συμπροταγωνιστή της, παρόλο που της έλεγαν το συνεργείο, σκηνοθέτες, διάφοροι εκεί της παραγωγής ότι είναι υπερβολικό αυτό που έχεις
2: κάνει. Όχι, δεν είναι υπερβολικό το σενάριο, το έχετε διαβάσει αφού λέει. Τι κάνεις, φιλή. Είμαι πολύ καλά, εσύ, φιλή. Χρειάζεται το σενάριο.
1: Δεν το είπε ακριβώς έτσι. Είπε ότι έχω δει τις περισσότερες σειρές από όσες έχετε φτιάξει εσείς και θα γνωρίσω κάθε σας συμβουλή.
2: Μπράβο, πολύ ωραία. Αέρε και να είχα λεφτά, Και να είχα λεφτά. Άμα είχα λεφτά. Πολλά λεφτά. Λεφτά για κάψιμο τώρα, όχι λεφτά
1: για
2: να
1: αγοράσω
2: ένα σπιτάκι. Λεφτά για κάψιμο. Φτιάχνω μία μικρού μήκους, εγώ σου λέω.
1: Μικρού μήκους έκανε και αυτή.
2: Αυτή λέει σειρά. Δεν ξέρω τώρα τι είναι η σειρά μικρού μήκους, μάλλον ταινία. Τέλος πάντων. Ένα δεκαλεπτάκι και σου λέω Σταθουλίνη, θα παίξει πρωταγωνιστή. Λες εσύ, μα εγώ δεν ξέρω και όλα τα σχετικά. Εντάξει, βρε Στάθη, δεν έγινε και τίποτα. 100 χιλιάρικα. Σου λένε 100 χιλιάρικα.
1: Ναι, 100 χιλιάρικα θα παίξω, πώς θα παίξω.
2: Θα έχει λίγο σουξουμούξου. Όχι πραγματικό.
1: Αυτό τον ηθοποιών.
2: Σαν το Lars von Trier. Ναι, γιατί θυμάσαι, ο Lars von Trier έχουν πει στις ταινίες, κάνανε κάτι και πραγματικό. Που δεν ξέρω κιόλας, άμα μου τη δώσει πρωί-πρωί και ξυπνήσω με μια διάθεση, μπορώ να σου πω και πραγματικό. 500 χιλιάρικα. Ανήθικη πρόταση, τη θυμάσαι την ταινία με τον Μπενέβο. Για 500 χιλιάρικα, ρε Στάθη, δεν θα το δίνεις.
1: Βάλ το δίσορδάτ αύριο. 8 παρά 20 πλέον κάθε μέρα έχουμε κάτι τέτοια ερωτηματάκια για όσους μπήκατε αργότερα στην παρέα μας.
2: 3 και 60!
1: Σήμερα δηλαδή είχαμε για την μία εβδομάδα διακοπές στο ονειρικό σου μέρος ή ένα μήνα άδεια στο εξοχικό. Αυτό βάλε αύριο να σκεφτώ να σου απαντήσω. Αυτό μάλιστα. Αν και είχα ετοιμάσει εγώ δισορδάτο.
2: Όχι.
1: Αύριο, 8 παρά 20.
2: Όχι, αύριο είναι
1: δικό. Θα το φτιάξει. Θε να φτιάξει, να σκεφτεί το ποσό, να δει με τι μπορεί να με δελέ.
2: Ακριβώ.
1: Μεθαύριο. Ωραία, αύριο θα βάλω το δικό μου. Μεθαύριο, 8 παρά 20. Έτσι, this or that, έλα με κάτι τέτοιο ανήθικο.
2: Θέλεις το δεύτερο διαζύγιο,
1: ξέρεις,
2: σε τρώει από πόσο.
1: Όχι, δεν
2: ξέρουμε τι θα επιλέξει, με το χέρι στην καρδιά. Άμα σου ανεβάσει το ποσό, άμα στο ποσό είναι εκατομμύριο.
1: Φτιάξε το πώς γουστάρεις, έτσι πώς θεωρείς ότι θα με στριμώξεις. Και φέρ το μεθαύριο 8 παρά 20.
2: Σε τρώει. Δεν
1: σκάβω το λάτο, πραγματικά με τρώει.
2: Σε τρώει όμως. Σε τρώει, θες την κρεβατομουρμούρα.
1: Από την άλλη όμως είμαι και του content, δηλαδή θέλω και το content στην εκπομπή.
2: Δεν φαίνεσαι έτσι μουντρούχος, αλλά στην πραγματικότητα είσαι γεννημένος για άλλα.
1: Ναι.
2: Bungee jumping κτλ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Εκατοντάδε χιλιάδε Έλληνε έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανία. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
7: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
9: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
7: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
8: 2-1!
7: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
4: Η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. The best hits ever. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Beverly Knight, Piece of My Heart και Pointer Sisters. I'm so excited. Το σημαντικό δεν είναι ότι ήρθαμε χθες για πρώτη φορά για τη νέα σεζόν. Το σημαντικό είναι ότι ήρθαμε και σήμερα.
1: Και πρόσεξε, χθες μας είχαν βάλει δεύτερο κομμάτι Back to Black. Σήμερα, επειδή υποψιαστήκαν την ιστορία και σου λένε, ω, καλά, αυτοί με τίποτα δεν θα θέλουν να έρθουν. I'm so excited.
0: Ναι,
1: ναι, είμαστε excited που είμαστε δεύτερη μέρα στον αέρα.
0: Καλημέρα σας, πρωινό 3η 8 Σεπτέμβρη, το δεύτερο Easy Breakfast για την νέα σεζόν. Πότε θα σταματήσουμε να μετράμε, νομίζω μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή θα πάμε μέχρι την Παρασκευή το 5ο Easy Breakfast για τη νέα σεζόν και κάπου εκεί θα το σταματήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κοιμηθήκατε, πώς ξυπνάς αλήθεια?
0: Δύσκολα. Δύσκολα γιατί κοιμάμαι αργά. Έχω συνηθίσει.
1: Ξενύχτη.
0: Καλά, ξενύχτη. Όταν λέω αργά εννοώ 11.30 12
1: παρά. Όχι, ξενύχτη με ήττα. Ξενύχτη εσύ, εραστή. Τι κάνεις μέχρι αργά?
0: Τίποτα, δεν με παίρνει ο ύπνος. Δεν με παίρνει ο ύπνος γιατί το βιολογικό μου
1: ρολόι.
0: Δεν μετράω προβατάκια, αλλά πόσα προβατάκια να μετρήσω. Δεν με παίρνει ύπνο. Θα επανέλθω, αλλά προς το παρόν κοιμάμαι όπως κοιμόμουν το καλοκαίρι. 11.30, 12, 12.30.
1: Α, τόσο ξενύχτη. Α, καλά, χαμός γίνεται. Έχεις δίκιο.
0: Βλέπω την Ανατολή και μετά κλείνω τα ματάκια μου. Η οποία παρεμπιπτόντωση πλέον έχει αλλάξει και η ώρα. Έχει αλλάξει η εποχή και αργεί 7 η ώρα να τέλει ο ήλιος. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Easy Breakfast, Santana Maria Maria, Harry Styles, As It Was. Και εδώ αμέσως μετά.

0: Harry Styles, As It Was, πρώτο ημίωρο Easy Breakfast. Τρίτη πρωί, 8 Σεπτέμβρη, δεύτερο Easy Breakfast για τη νέα σεζόν με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη, που πλέον αυτή την ώρα κάθε μέρα θα δίνουμε κάτι έτσι χρηστικό για να ξεκινάει καλά η μέρα μας. Εντάξει, τα λένε life hacks κάποιοι που είναι. Κάποια είναι life hacks, κάποια είναι kitchen hacks, κάποια είναι, ξέρω εγώ, car hacks. Γενικά, πράγματα όπως για παράδειγμα χθες που είπες ότι με αυτό το λάδι στο ταχύνι που είναι πάνω-πάνω το αποθηκεύεις ανάποδα και όταν το ανοίξεις είναι μια χαρά. Έτσι. Τέτοια πράγματα θα λέμε αυτή την ώρα.
1: Και πάμε
0: πρωί.
1: Τώρα
0: ναι.
1: σε κάτι που μας αφορά όλους.
0: Ναι.
1: Για να κοιμηθείς καλύτερα
0: ναι.
1: και να βελτιώσεις την κυκλοφορία του αίματός σου,
0: ναι.
1: που σημαίνει ότι δεν έχεις πια πρίξιμο, δεν έχεις κράμπες, αλλά ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και μειώνεται η κορτιζόλη.
0: Μαγνήσιο.
1: Όχι, αγάπη μου.
0: Μελατονίνη.
1: Δεν χρειάζεται να χαλάσεις χρήματα. 20 φορές πριν τον ύπνο. Στέκεσαι στις μύτες των ποδιών σου.
0: Σηκώνω και κατεβαίνω, έτσι.
1: Μπράβο. 20 φορές πριν τον ύπνο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι διαφορά θα δεις.
0: Δηλαδή.
1: Κάνεις και λίγο γάμπα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτό τώρα είναι βάση μελετών,
0: ναι.
1: ενδοκρινολόγων και ειδικών, που ναι. λένε ότι βοηθάει και στον ύπνο, αλλά ταυτόχρονα, γιατί στην ουσία λέει η γάμπα λειτουργεί σαν δεύτερη αντλία, σωματική αντλία, σε σχέση με την κυκλοφορία του αίματος που ανεβαίνει προς τα πάνω.
0: Καλό. Και εύκολο.
1: Τίποτα. 20 φορές. Και κοιμάσαι σαν μπουλάκι.
0: Τάφι Μέρση, και επιστρέφουμε σε λίγο με το λέξο ελληνογκρεκόραμα.

0: Τρία λίγο ζαλούρα σε αυτό. Αβεντούρα και Obsession. Τρία λεπτά πριν από τις 7. Έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο του σημερινού Easy Breakfast με το Λέξο Έλληνο Γκρεκόραμα.
1: Δεν έπρεπε να έχει ένα σήμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα το κάνουμε το σήμα. Από χθες με το σήμα. Πρώτη μέρα σήμα. Λες να κάνουμε σήμα. Να κάνουμε. Δεύτερη μέρα ζητάς το σήμα. Τι είμαστε εδώ, το CNN?
1: Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην εκθέσω ανθρώπους και καταστάσεις και καρεκλίτσες, επειδή σε φορά και οικογενειακός. Διότι είχε γίνει αλλού η πρόταση να υπάρχει σήμα.
0: Έχει,
1: μπορεί μόνος του την είπε, μόνος του την ανέρεσε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, Λέξο Έλληνο Γκρεκόραμα. Είσαι πολυρήμων.
0: Πολυρήμων.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα πως όχι.
1: Μπράβο.
0: Συνήθως ότι έχει το πολύ μπροστά δεν είμαι.
1: Πολυρήμων, λοιπόν, σύνθετη λέξη, προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα.
0: Από το πολύ.
1: Ναι. Που σημαίνει μεγάλη ποσότητα. Και το ρήμα.
0: Ναι.
1: Το ρήμα τι είναι?
0: Τι είναι το ρήμα?
1: Σημαίνει λόγος, λέξη, ομιλία. Από πού προέρχεται? Προέρχεται από την λέξη ερέω ήρω, που είναι το μιλάω στα αρχαία ελληνικά. Από εκεί η ρήση, από εκεί ο ρήτορας, από εκεί λοιπόν και το ρήμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πολυρήμων λοιπόν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είτε μιλάει αρκετά ή μιλάει πολύ,
0: ναι,
1: ή έχει εφράδια λόγου. Ωραία. Άρα δεν είσαι πολυρήμων. Καλό είναι να ξέρουμε ότι δεν είμαστε.
0: Και διορθώνω αυτό που είπα ότι συνήθως ότι έχει πολύ μπροστά δεν είμαι εγώ. Υπάρχουν πολλά πράγματα.
1: Πολύ πράγμα.
0: Ναι, όχι. Που έχουν αρνητική χρειά, που είμαι. Όταν έχει το πολύ δηλαδή μπροστά και κάτι αρνητικό, συνήθως είμαι. Όταν όμως έχει το πολύ μπροστά και κάτι θετικό, συνήθως δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: δεν είσαι πολύ μπίχτης, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Είναι υπάρχει τι λέτε. Θετικό πρόσημο τώρα αυτό.
1: Αυτό. Και μόνο το γεγονός ότι δεν ρώτησα αν είναι πραγματική λέξη ο πολυμπίχτης.
0: Α, καλά, ναι, γιατί. Τα άλλα που λες, ξέρω αν υπάρχουν δεν υπάρχουν. Ναι.
1: Είσαι τρελός.
0: Προσβόλα, ναι, συγγνώμη. Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
2: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
4: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
2: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
3: 2-1!
2: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες. Εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλέα Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Λιαπάδες της Κέρκυρας. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ με 3 πυροσβεστικά οχήματα. Παράταση έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Άνοδο 14,9% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, σύμφωνα με την ανάλυση του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τα λεγόμενα ένα μαύρα κουτιά εμπορευματικού αεροσκάφους, το οποίο βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και χτύπησε αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 5 την περασμένη Κυριακή, ανακτήθηκαν, όπως ανακοίνωσε η Διευθύντρια της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Μεταφορών. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι δυνάμεις της έχουν ανακατευθύνει 94 εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Ο αποκλεισμός στοχεύει στη διακοπή των εξαγωγών του Ιράν για να αποδυναμωθεί η οικονομία του και να αναγκαστεί να αποδεχτεί τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.
7: Easy Sports.
8: Την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League 9 χρόνια μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία πανηγύρισε ο Ηρακλής. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, οι Κιανόλευκοι επικράτησαν με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
7: Easy Weather.
8: Έθριος ο καιρός ημέρα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2.
1: Επιστροφή στο Easy Breakfast. Αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό, στην άνοδο, στο ύψος των Σεπολίων και της Νέας Φιλαδέλφειας. Το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί και μετά προς τα Διελιστήρια και λίγο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζουν για άλλη μια φορά κάποιες δέσποινες, κάποιες Μαρίες. Είναι τα γενέθλια της Παναγίας.
2: Είναι δικιά μας.
1: Ποια η γυναίκα μου?
2: Ναι.
1: Όχι, παιδί μου.
2: Πότε είναι αυτή?
1: 15 Αύγουστο, δεν τις έστειλες?
2: Τις έστειλα.
1: Ναι. Εδώ σου στείλα εγώ εσένα μήνυμα. Άρα και αυτό πάλι.
2: Μου στείλες.
1: Δεν σου στείλες.
2: Δεν το θυμάμαι. Δώρο μου πήρες. Δεν είδα κάτι τέτοιο.
1: Συνήθως δεν σου στέλνω χρόνια πολλά. Μου λέει, στείλε τώρα στη Μαρία. Λέω, ρε, εσύ δεν στέλνουμε χρόνια πολλά. Στείλε, μου λέει, στη Μαρία και σου στέλνω λοιπόν χρόνια πολλά και μου απαντάς, το έχω εδώ γραμμή, μην το συζητάς. Και λέω, το ξέχασα ήδη. Ποιο και ποιο μου απαντά. Ποιο είναι, τη λέω, σου λέω εγώ. Δεν σα έχω στι επαφέ ή όχι, και μου απαντά μόνο. Γιατί με πίεσε να σου στείλω μήνυμα. Να, δεν ήθελα να στείλω μήνυμα. Αφού δεν στέλνουμε μήνυματα. Μην το συζητά. Χρόνια πολλά, μην το συζητά. Μόνο εμεί οι δύο. Λοιπόν. 8 Σεπτέμβρη σήμερα είχαμε την αυμαχία των Σπετσών, σαν σήμερα το 1822. Σαν σήμερα επίσης η Ιταλία παρέδωσε και επίσημα τα όπλα στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Οι Έλληνες πανηγυρίζουν και μαζί τους και πάρα πολλοί Ιταλοί που ήταν αντίθετοι στον Μουσολίνι. Σαν σήμερα επίσης 8 του μήνα κυκλοφορεί το ψυχό του Alfred Hitchcock. Έτσι να πούμε μερικά γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Και έχω και μία είδηση για τον David Bowie, γιατί έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ο οποίος σαν σήμερα έδωσε μία διαδραστική συναυλία και θα είναι ο David Bowie το θέμα του σημερινού Song Me Up, τελευταίο τραγούδι,
2: στις
1: 10 παραπέντε στο κλείσιμο του Easy Breakfast.
2: Να μείνετε μαζί μας να τα ακούσετε.
1: Βεβαίως. Και αν δεν μείνετε και φύγετε, να επιστρέψετε.
2: Σωστό. Προς το παρόν, Another Day in Paradise, Phil Collins, αλλά και Dovedal. Αυτή μου με το σαπούνι.
1: Μην το συζητάς.
2: Μην το συζητάς. Γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν στον Easy 97,2. Μην το συζητάς.

0: Η Σερ Ντοβελαμόρε, λίγο πριν ο Φιλ Κόλινς, Another Day in Paradise, με ένα μικρό κενό ανάμεσά τους που κάναμε επίτηδες να δούμε αν μας προσέχετε. Και είχαμε κανένα δύο μηνύματάκια. Ναι, καλημέρα, λέει, όλα καλά, μην σας χάσουμε μόλις ξεκινήσαμε. Ένα άλλο μήνυμα που λέει, νόμιζα ότι κόλλησε το κινητό μου, γιατί ακούει προφανώς διαδικτυακά.
1: Κόλλησε και το κινητό.
0: Ο φίλος μας ο Θανάσης.
1: Θα μπορούσε να τον βάλουμε το Θανάση λίγο, ότι και καλά δεν είναι στα καλά του. Ότι κόλλησε το κινητό του. Όχι, μόνο σε εσένα, Θανάση, μου συνέβη.
0: Ναι, συνέβη μόνο σε εσένα. Μα και δεν συνέβη, έτσι. Ναι. Δεν συνέβη.
1: Βασικά δεν συνέβη.
0: Δεν συνέβη δηλαδή από μόνο του, συνέβη από λάθος. Αλλού, όχι δικό μου βέβαια.
1: Ανθρώπινο.
0: Ανθρώπινο βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Ανθρώπινο χέρι μπήκε.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα.
0: Πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Έτσι, με την ειδησιογραφία της στιγμής, ήταν και το πρώτο θέμα το οποίο ανέφερε η Άντζελα στο δελτίο από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αυτές οι εκρήξεις που είχαμε σε επιχειρήσεις στην Αχαρνών και την πλατεία Αμερικής. Αν μιλάμε εδώ για τα τοπικά δηλαδή του αστυνομικού δελτίου, η πρώτη είδηση είναι αυτή. Με τζαμαρίες που έσπασαν και εμπριστικούς μηχανισμούς που ένας εξεράγει, ο άλλος όχι. Από εκεί και πέρα, στη διεθνή ειδησιογραφία, την ευρωπαϊκή, είναι ψηλά το θέμα του IFD και την.
1: Και ψηλά, αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Ναι, ρε, είπα για το τοπικό αστυνομικό δελτίο, είπα αυτό το
1: πρωινό. Όχι, γιατί λες είναι ψηλά. Δεν είναι το πρώτο θέμα σε διεθνή επικαιρότητα.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, είναι το πρώτο θέμα γιατί λείπουν και άλλα σοβαρά θέματα. Θέλω να πω, και επίσης πουλάει και πάρα πολύ αυτό το θέμα, διότι διχάζει. Οπότε έχει πάρα πολλά σχόλια και βγαίνει πάρα πολύ ψηλά.
1: Δεν είναι. Εντάξει. Αυτό το ακροδεξιό λοιπόν κόμμα της Γερμανίας, που σάρωσε αυτές τις συγκεκριμένες εκλογές.
0: Στο κρατήδιο αυτό.
1: Στο κρατήδιο αυτό. Είναι η πρώτη φορά μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,
0: ναι,
1: που υπάρχει μια τέτοια τάση. Που βέβαια η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε εδώ και χρόνια να έρχεται.
0: Και είναι και ευρωπαϊκή τάση, δεν είναι μόνο γερμανική τάση.
1: Ναι, αλλά και στη Γερμανία το βλέπουμε εδώ και χρόνια να ανεβαίνει. Και τελικά όντως έγινε αυτό το πράγμα. Εντάξει, με ένα πολύ σκληρό μανιφέστο το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή ακροδεξιό, αυτό που λέμε.
0: Ναι, κανονικά ακροδεξιό.
1: Ναι.
0: Κανονικά ακροδεξιό. Το συγκεκριμένο κρατήδιο, το οποίο είναι περίπου 2 εκατομμύρια, είναι ο πληθυσμός του κρατηδίου αυτού. Από ό,τι άκουγα, με μικρή κοινότητα μεταναστών, θέλω να πω ότι δεν έχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα υπερμετανάστευσης κτλ. Με συγκεντρώσεις επίσης στο Βερολίνο, με χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους μετά την νίκη των ακροδεξιών. Και βεβαίως στις εθνικές εκλογές στην Γερμανία την επόμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, το 2027-29. Θα δούμε. Και στη Γαλλία υπάρχει ανάλογο κίνημα, δηλαδή προς την Le Pen, και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, και η ιστορία μοιάζει όπως πάντα να επαναλαμβάνεται. Έτσι, δηλαδή,
1: η ιστορία χρόνια μοιάζει να κάνει κύκλους.
0: Ναι, μοιάζει να κάνει κύκλους. Αυτά νομίζω χοντρικά, δεν έχουμε κάτι άλλο ιδιαίτερο, έτσι. Δεν ξέρω αν κάτι μου διαφεύγει, νομίζω όχι.
1: Όχι, νομίζω κι εγώ. Τα υπόλοιπα εντάξει, μπορούμε και τα πούμε και πιο μετά.
0: Αφήνεις υποσχέσεις.
1: Όχι, εντάξει. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο σοβαρά τώρα.
0: Ναι, αλλά έτσι πως σε κάτι να προετοιμάζεις, αυτό λέω. Κάτι έχεις προετοιμάσει, μάλιστα. No doubt it's my life προς το παρόν. Πρωινό Τρίτη στο Easy και στο Easy Breakfast.

0: Τίραν και Bad Habits, easy breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Δεν ξέρω τι θέμα έχει ετοιμάσει εσύ. Εγώ πάω να πω ένα κοινωνικό θέμα τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο δεν έχει να κάνει με τη χώρα μας, έχει να κάνει με το εξωτερικό, αλλά ουσιαστικά παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι είμαστε ένα. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Διότι στη Γαλλία θα πάει ο Πάπας, διαβάζω.
1: Α, τι θα κάνει.
0: Μέσα στη γενική δισιογραφία θα κάνει μια επίσκεψη 25 με 28 Σεπτέμβρη με
1: λειτουργίες. Α, τι θα πείτε κι εσείς, πού πάτε εσείς.
0: Εμείς πάμε σε άλλη χώρα.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Ένα
0: ταξίδι το οποίο βεβαίως όπως καταλαβαίνεις για να διοργανωθεί, να οργανωθεί και να αντιμετωπιστούν οι χιλιάδες κόσμου που θα περευρεθούν με την ανάλογη ασφάλεια, υποδοχή, δημοσιογράφους κτλ. Θα κοστίσει, λέει, υπολογίζεται στα 27 εκατομμύρια ευρώ.
1: 27 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αν μου πεις πολλά, λίγα, δεν ξέρω τα τιμολόγια, δεν ξέρω η Γαλλία πόσο χρεώνει.
1: Ο event planner, όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί είναι και αυτά. Είναι η φωτιστική αλυσίδα.
1: Τα καναπεδάκια, ναι.
0: Μπράβο, είναι το σύνολο.
1: Τα καναπεδάκια εννοούσα οι μπόμπες.
0: Καλά, και που θα κάτσουν. Προσωρινές υποδομές.
1: 27 εκατομμύρια.
0: 27 εκατομμύρια.
1: Ναι, λεφτά υπάρχουν.
0: Γίνεται λοιπόν έρανος.
1: Α, δεν υπάρχουν τελικά λεφτά.
0: Η Εκκλησία της Γαλλίας γίνεται έρανος για να συγκεντρωθεί το ποσό αυτό και να χρηματοδοτηθεί η επίσκεψη του Πάπα. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί 5,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ωραίο. Πού είναι να δώσουμε, ρε παιδί μου, που χρειάζονται οι άνθρωποι.
0: Κοιτάξτε, τώρα δεν λέει πού είναι. Λέει όμως ότι
1: μπορούμε, ενώ δεν έχουν καμιά πλατφόρμα έτσι να μπορούμε να βάλουμε χρήματα.
0: Στη διάρκεια της επίσκεψης θα υπάρχουν διάφοροι, λέει, τρόποι που θα μπορείς με SMS, με QR code να σκανάρεις και να
1: βάλεις κάποια χρήματα. Ωραία, εντάξει.
0: Μπορεί το αναφέρω γιατί.
1: Τίποτα, παιδί μου, είναι καθολική. Ενώ η δική μας είναι καλή. Πάρε για παράδειγμα την Ιερά Μονή Πεντέλης, η οποία συνεργάζεται με το Δήμο Πεντέλης πολύ συχνά και παραχωρεί δωρεάν χώρους. Ιερά Μονή Πεντέλης στο Δήμο Πεντέλης,
0: ναι,
1: για τους πολίτες, για διάφορες δραστηριότητες. Τώρα βέβαια, τώρα μέσα τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, υπογράψαμε μια καινούργια σύμβαση που τους είπε μέσα σε αυτό ότι δωρεάν μεν, αλλά αν το δώσετε κάπου που αλλού, αν το παραχωρήσετε εσείς σε κάποιον άλλο, παιδί μου, πες σε έναν εθελοντικό οργανισμό,
0: ναι,
1: καλή ώρα Ανούμπης K9, την ομάδα με τα σκυλιά τα εκπαιδευμένα που είχαν πάρει μέρος στα Τέμπη και σε άλλες περιπτώσεις. Δυστυχώς θα πρέπει να τον παίρνουμε πίσω το χώρο.
0: Άρα ουσιαστικά μου λες, δίνουμε εμείς το χώρο ως Ιερά Μονή στο Δήμο δωρεάν. Αν όμως ο Δήμος το δώσει δωρεάν κάπου αλλού που εμείς δεν γουστάρουμε.
1: Πριν από 2-3 χρόνια το είχε δώσει και ήταν οκ, okay, η Ιερά Μονή Πεντέλης. Ναι. Και μετά κάποια στιγμή ο Δήμος, ο κ. Πεντέλης, γύρισε και είπε, μήπως να βάλουμε ένα ενίκιο.
0: Ναι.
1: Δεν απάντησαν στο ενίκιο, θέλουν λοιπόν δωρεάν. Οπότε δωρεάν, αλλά. Στην
0: κάπου
1: ουσία κάνουν έξωση λοιπόν στην Ανούμπης.
0: Κάπου,
1: εκεί μάλιστα θέλω να καταλήξω.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθε το λοιπόν το εξώδικο εκεί πέρα της έξωσης 1η Σεπτεμβρίου για 7 Σεπτέμβρη. Λογικά πρέπει να έχουν αδειάσει οι άνθρωποι σκυλιά μέσα, καταλαβαίνεις. Εθελοντές έτσι, οι οποίοι δεν παίρνουν επιδότηση από κάπου.
0: Ναι. 1η Σεπτέμβρη ήρθε η ενημέρωση για 7 Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: 6 μέρες, προλαβαίνεις.
1: Προλαβαίνεις μέσα σε 6 μέρες, δεν το συζητώ και βρίσκει και άλλο χώρο για
0: να είμαστε και άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: να είμαστε και χριστιανοί τώρα. Προλαβαίνεις, νομίζω, ανετότατα σε
1: 1η Σεπτέμβρη. Ούτε 31 που ήταν Δευτέρα, Τρίτη με τον καινούριο μήνα.
0: Λοιπόν, αυτά. Το Hold the Line, τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Hold the line, Toto, Easy Breakfast. Δύο-τρία μηνύματα εδώ αναφέρουν γιατί δεν έχω σχολιάσει τη νίκη του Ηρακλή χθες στην Super League επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 στην Τρίπολη. Εντάξει, δηλαδή Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής διπλό. Τι, είναι, θέλω να πω, φυσιολογικό, δεν ήταν κάτι που δεν περιμέναμε. Εδώ οι μεγάλες ομάδες, όταν πηγαίνουν σε έδρες μικρότερων ομάδων, συνηθίζεται να κερδίζουν. Το είπε η Άντζελα Πασκοπούλου στο δελτίο. Άλλωστε,
1: ναι, και είχαμε πανηγυρισμού στην ώρα που το είπε η Άντζελα.
0: Πανηγυρισμού είχαμε. Είπα έτσι, θα λες τον Ηρακλή όταν κερδίζει. Αυτό είπα. Δεν το είπα στην Άντζελα την ίδια, το είπα στον εαυτό μου και σε σένα.
1: Ναι, όχι. Πανηγυρισμού για το ότι κέρδισε, για το ότι αναφέρθηκε ο Ηρακλή. Αυτό λέμε.
0: Μα να πανηγυρίσει επειδή αναφέρθηκε μια μεγάλη ομάδα.
1: Γιατί μπορεί και να μην ξαναναφερθεί, άμα δεν ξανακερδίσει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Για πέρα, καλά.
0: Είμαστε μια εκπομπή όπου το 50% είναι ΑΕΚ, αλλά θυμάται τον Χένρικ Νίλσεν, άρα ουσιαστικά δεν είσαι τίποτα. Έτσι.
1: Δεν είμαι τίποτα. Αυτό που έχω στο
0: πώς δεν είσαι ΑΕΚ, όταν λέω για την ΑΕΚ, κάτι μου λες ΑΕΚ, ΑΕΚ. Άρα,
1: είμαι ΑΕΚ.
0: Αλλά εποχή Θωμά Μαύρο και Νίλσεν.
1: Ανάμνηση, λοιπόν. Ναι.
0: Και γενικά η εκπομπή είναι κατά βάση Ηρακλής τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Η εκπομπή είναι Ηρακλής.
0: Ναι, είναι Ηρακλής.
1: Μάλιστα.
0: Με το ρόπαλο.
1: Ναι, ωραία.
0: Επίσης για τη βενζίνη που λέει ο φίλος μας ο Θανάσης, λέει περιμένουμε, έχει περάσει το καλοκαίρι με τον πόλεμο, κάνα νέο, θα βγει το καλοκαίρι και ακόμα 2 ευρώ. Μην περιμένετε, παιδιά. Δηλαδή, τι περιμένετε να πέσει η βενζίνη. Λέει, χθες λέγαμε στην Αυστρία. Και τώρα μπήκα να το δω γιατί λέω, πως θυμάμαι και λάθος. Έτσι, γιατί οδήγησε, εγώ ανήκει σε αυτοκίνητο στην Αυστρία.
1: Να,
0: και η αμόλυβδη στην Αυστρία, που εντάξει, προφανώς είναι πιο μακριά από τον πόλεμο. Σε εμάς είναι πιο κοντά ο πόλεμος και ανεβαίνουν. Τι να πάει.
1: Χιλιομετρικά πάει.
0: Και μπαίνω τώρα να δω. Λέω, κάτσε, μήπως δεν θυμάμαι καλά τη βενζίνη έβαλα. Γιατί ήμουν και σε διακοπές, σε μου κτλ. Παιδιά, χαμός. Και βλέπω, ρε παιδί μου, η αμόλυβδη, έτσι, 1,78. Και το ντίζελ, 2. Λίγο παραπάνω τον ντίζελ από εμάς.
1: Α, είδες, αυτά δεν τα λέτε.
0: Εμείς έχουμε
1: όμως
0: επιδότηση, βέβαια. Δεν ξέρω αν έχουν
1: αυτά
0: επιδότηση κι αυτοί.
1: Αυτό.
0: Αλλά η αμόλυβδη, 1,78 γράφει σήμερα. Εγώ θυμάμαι, έβαλα βενζίνη, 1,83. Μάλιστα. Αλλά είπαμε, αυτή είναι μακριά. Εμείς είμαστε κοντά τώρα.
1: Ναι. Και το σούπερ μάρκετ, έτσι.
0: Και το σούπερ μάρκετ, ναι. Τι ήθελα να πάω. Τι το ήθελα να πάω σούπερ μάρκετ.
1: Σας έχουν καταστρέψει αυτά τα παιδιά, γιατί εξαιτίας των παιδιών πάτε και σούπερ μάρκετ και βλέπετε τη διαφορά. Άμα ήσασταν μόνοι σας, τι θα ήσασταν, ζωάρα. Με το απερόλ σας, με το κρασάκι σας. Ό,τι θα σας λέγανε εκεί πέρα, 30, 40, 50 ευρώ. Πλάκα, πλάκα το φαγητό.
0: Ήταν
1: εγώ στην
0: ακριβό,
1: Αυστρία.
0: Ακριβό.

0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
13: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
15: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. City

0: ρήξη, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
3: Με αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τις τρεις γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια, πυκνήρωε κατά διαστήματα στην κάθοδο από την Αχαρνών προς τη λεωφόρο Αθηνών, η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τον Κηφισό. Κίνηση έχουμε στην άνοδο της Καλλιρόης και κυρίως της Σαρδιτού και της Βασιλείας Κωνσταντίνου, αλλά και Βασιλής Σοφίας από την Βουλή προς το πρώην Χίλτον, η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού, μικροκαθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισία στην κάθοδο από τον Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 9. Είπαμε και χθες ότι η εύκολη ερώτηση ενώ πλέον είναι 9 παρά 20. Μετακινήθηκε μπροστά κατά μία ώρα. Και εδώ 8 παρά 20, 8 παρά 20 είναι τώρα, 8 παρα 4 έχουμε βάλει από χθες το This or That και στον αέρα και στο Instagram, έτσι.
4: Ένα δίλημα καθημερινότητας. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε μία εβδομάδα άδεια και διακοπές στο μέρος που επιθυμείς, το πιο τρελό σου όνειρο, δε αδερφέ, χωρίς όμως να έχεις κάποιον οικονομικό περιορισμό. Δηλαδή, σου δίνουμε και τα φράγκα και πας μία εβδομάδα άδεια και διακοπές.
3: Χωρίς καθόλου όμως υπόλοιπη άδεια.
4: Γι' αυτό είπα μία εβδομάδα μόνο. Ή ένα μήνα διακοπές και άδεια. Στο εξοχικό σου, σε κάποιο χωριό, σε κάποιο μέρος που ξέρεις και έχεις ξαναπάει. Αλλά έχεις τη διαφορά της μία του ενός μήνα. Θες να σου πω τα αποτελέσματα.
3: Από το Instagram, τα είδες. Τι ήταν?
4: Ένας μήνας. Γιατί ο κόσμος θέλει να ξεκουραστεί. Και δεν έχει σημασία. Και σου λέει στην τελική η παρέα έχει σημασία, όχι το μέρος. Τώρα, αν εσύ βαριέσαι με τη γυναίκα σου και με τα παιδιά σου και θες να πας μια εβδομάδα στην Ιαπωνία.
3: Γιατί θα πάω στην Ιαπωνία χωρίς τα παιδιά και τη γυναίκα μου? Εγώ υπολόγισα, όταν είπα μια εβδομάδα, υπολόγισα και τα παιδιά και τη γυναίκα μου μέσα.
4: Αλλά επειδή τους βαριέσαι, θες να βλέπεις διάφορα μέρη εντυπωσιακά
3: Να ξεκουραστώ ψυχολογικά.
4: Και μετά θέλεις, μετά τον υπόλοιπο χρόνο, ακριβώς πάλι να μην τους βλέπεις και να ξυπνάς 6,5 ώρα και να έρχεσαι εδώ πέρα μέχρι τις 10. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Εμείς οι περισσότεροι κανονικοί άνθρωποι είπαμε.
3: Στα δικαστήρια εδώ σηκώνει το συνήγορο και λέει ένσταση, αυτό είναι εικασία. Και συνήθως η ένσταση αυτή γίνεται δεκτή από το δικαστή. Πάνω σε αυτά που είπες δηλαδή. Είναι όλα εικασίες.
4: Ναι, είναι όλα εικασίες.
3: Συμπεράσματα και θα καταρρεύσουν στο δικαστήριο.
4: Πάμε και μέχρι εκεί. Οπότε επιστρέφουμε με το This or That του Στάθη αυτή τη φορά. Θα κάνει ένα δίλημα.
3: Και εγώ φιλοσοφικό το βλέπω.
4: Α, φιλοσοφικό το βλέπεις. Πόρε, Στάθη, δεν έχει καταλάβει το νόημα τη στήλη.
3: Α, δεν κατάλαβα. Ό,τι γουστάρω εγώ δεν κάνω όταν είμαι εγώ. Ό,τι. Χτυπάς και το χέρι στο ποδαράκι. Έκοψε και το χαλί. Τι θες?
4: Τελείωσε το χαλί, δεν το κόψες.
3: Το κόψα.
4: Όντως.
3: Ναι.
4: Γιατί?
3: Γιατί λέω θα πάμε σε τραγούδι να κόψω το χαλί.
4: Κόψω, άντε βάλε το τραγούδι.
3: Πάλι χεράκι. Πάλι χεράκι. Δεύτερη μέρα χεράκι.
4: Και πού είσαι ακόμα? Yeah,

0: Everybody, Backstreet's Back is breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μας έκαναν και σήμα. Οπότε θα το βάλω τώρα εγώ το σήμα. Για δες. This or that. Καλό είναι.
1: Τι είναι αυτή η εξωγήνη. Τι εξωγήνη.
0: Τι είναι αυτή η εξωγήνη.
1: Βάλτο ξανά. Άκου τους εξωγήνους.
0: Τι είναι αυτή η εξωγήνη.
1: Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Έχει το Spock. This or that. Ο Μάντζο είναι υπεύθυνο γι' αυτά.
0: Μα ξέρω εγώ ποιο την έκανε την παραγωγή. Ο Κουμεντάκο την έκανε, δεν ξέρω.
1: Ο Κουμεντάκο την έκανε, αλλά ο Μάντζο είπε πολύ ωραία η εξωγή.
0: Ο Κουμεντάκο είναι που του αρέσουν λίγο αυτά τα λέιζερ, να ξέρει αυτά τα. Αυτά είναι Κουμεντάκο, να ξέρει.
1: Άντε, πάμε τώρα, αφού μα τα βάνιασε λοιπόν, μα τέντωσε τα νεύρα με του εξωγήνου, πάμε τώρα και με το φιλοσοφικό ερώτημα. Ενώ έχουμε κάνει meeting και έχουμε πει πρακτικά πράγματα.
0: Άκουσε να δει λοιπόν να τελειώνουμε, έτσι. Έχετε κάνει meeting. Έχετε κάνει. Εγώ απλώ έχω έρθει στο meeting. Έχετε πει διάφορα πράγματα. Δεν έχω φέρει αντίρρηση σε κανένα. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει.
1: Γιατί δεν φέρνεις αντίρρηση?
0: Γιατί βαριέμαι.
1: Α, ωραία.
0: Γιατί είναι η 7η χρονιά.
1: Ναι.
0: Και θέλω να περάσει. Εντάξει. Ναι. Το λέω εδώ και στον αέρα. Το είπα και εκτός αέρα, δεν το ακούσατε. Αλλά δεν έχει σημασία. Κάνετε λοιπόν το meeting.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ως mentality έχω πει ότι ό,τι πούνε, ναι θα πω.
1: Ναι, αλλά μετά θα κάνεις τα δικά σου.
0: Λες την ιδέα αυτή για το this or that. Τη βλακεία. Λέω ναι.
1: Ναι.
0: Okay. Θα το κάνεις εσύ. Χθες μου λες θα το πηγαίνουμε.
1: Όχι.
0: Όπα, μία-μία μου λες.
1: Στο meeting είχαμε πει. Στο meeting το είπαμε και αυτό.
0: Α,
1: δεν παρακολουθούσες.
0: Και χθες μου λες, που εγώ δεν παρακολουθούσα, αλλά εσύ το είχατε πει, okay, ότι πρέπει να το πάμε μία-μία να κάνω εγώ σήμερα. Και έρχομαι κι εγώ με ένα ερώτημα. Αυτό που μπορώ.
1: Χθες δεν ήρθες και μου είπες.
0: Δεν το έχω κάνει ακόμη καν.
1: Σου έχω δει ορδάτ και σου λέω, ωραία, αύριο που είναι η μέρα σου.
0: Έτσι σου είπα.
1: Ναι.
0: Για να δείξω ότι συμμετέχω.
1: Ωραία, γεια σε, να σε δούμε τώρα να συμμετέχεις. This or that λοιπόν με το χέρι στην καρδιά από το Στάθη Χριστοφορίδη.
0: Να γνωρίζεις πάντα την αλήθεια ή να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Ας άρεσε τώρα. Ας άρεσε, μας έπληξε στα παΐδια 3,5 λεπτά που πέσανε οι Backstreet Boys.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Φτύσαμε το φαρδί παντελόνι.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί σκέφτομαι τελικά ότι μπορεί να είναι ωραία ερωτήματα κι αυτά, αλλά πολύ βαρετέσπα.
0: Κάτσε, σκέψε. Θα το ανεβάσω και στο Instagram.
1: Φυσικά. Να είσαι ευτυχισμένος λοιπόν ή να γνωρίζεις.
0: Να είσαι πάντα ευτυχισμένος ή να γνωρίζεις πάντα την αλήθεια.
1: Αυτό βέβαια όπως καταλαβαίνεις το έχουν πραγματευτεί οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι.
0: Ωραία.
1: Με ποιο μύθο.
0: Καλύτερα η εξωγήινη. Καλύτερα η εξωγήινη.
1: Τον Ειδίποδα, ο οποίος έχασε την ευτυχία του και αυτό που ήξερε, γνωρίζοντας την αλήθεια. Ότι σου ξεμουξούμε τη μαμά. Καταλαβες. Λοιπόν, ωραία.
0: Εντάξει, food for thought δεν είναι. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις τώρα. Θα το βάλουμε και στο poll στο Instagram.
1: Εντάξει.
0: Τελικά καλούτσικο ήταν,
1: Δεν θα δούμε.
0: Τι να σου βάζω, να προετοιμάζω να πετάσει να περνά μέσα από τείχο.
1: Όταν μου
0: εκεί να με κράξει. Εκεί...
1: Δεν πιστεύω να βάλεις να είσαι αόρατος. Όχι, μου λέει, θα βάλω και το αόρατο.
0: Δεν θα βάλω και τον αόρατο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε παρακάτω. The Fate of Ophelia. Περισσότερα βεβαίως στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 για το This or That ή για το.

0: 8 παρα 5 στον Easy 97,2. Μοιρασμένα τα μηνύματα μεταξύ άγνοιας και ευτυχίας. Στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 έχουμε ανεβάσει το σημερινό δίσοδο. Μπορείτε να ψηφίσετε και εκεί βεβαίως.
1: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει ως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, γιατί εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Άοσμο κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Ρεπέλ σπρέι από τη Unipharma. Και ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τι ζέστη είναι αυτή. Το κουνούπι πάει σύννεφο εντωμεταξύ αυτήν την εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Το λέω γιατί πάω στα πάρκα με την Μποχλάδο.
0: Ναι.
1: Και είναι τρομερό. Δηλαδή, εάν φοράς κοντό. Έχει τελειώσει.
0: Απόγευμα μετά εκεί, 7.30 τελείωσε.
1: Τίποτα, ναι, τελείωσε. Γι' αυτό. Ρεπέλ σπρέι Unipharma. Τέλος.
0: Δελτίο ειδήσεων. Ξαναγύρισε το κουνούπι στη βάση του.
1: Γιατί δεν ψυχάσαμε. Μπράβο.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Μία.

0: 22 Μαΐου
1: μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience.
0: Celine Dion. Live à Paris.
1: Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience.
0: Celine Dion. Live à Paris.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισης, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Να δω

0: Είμαστε Αττικοί Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση πλησίων της τοπικής κοινότητας Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Τα ξημερώματα πυρκαγιά ξέσπασε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Σοβάλ Ταπέλας. Στο σημείο βρίσκονται 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ξημερώματα μέσα σε μισή ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Η πρώτη στην Ομόνοια και η δεύτερη επί της Οδού Μεθύμνης και Πλατεία Αμερικής. Στο Έλα Λαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντηθεί με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης, αλλά και με φορείς από τη Δυτική, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία. Παράταση έλαβε προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Ριζικές αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης πινακίδων προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο να μπει τέλος στις καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί η παράδοση των πινακίδων στους ιδιοκτήτες οχημάτων. Άνοδο 14,9% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου, σύμφωνα με την ανάλυση του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει ανδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το Ιράν απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες με οικονομικό πόλεμο και δήλωσε ότι εκτόξευσε έναν προηγμένο πύραυλο εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου, όπως μεταδίδει το Reuters.
3: Easy Sports.
2: Την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League, 9 χρόνια μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, πανηγύρισε ο Ηρακλής. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, οι Κιανόλευκοι επικράτησαν με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η ΑΕΚ στις 8 παρατέταρτο υποδέχεται την Αυστριακή Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
3: Easy Weather.
2: Εθρίζει ο καιρός με προσκαιρές νεφώσεις από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
4: Με κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα μεταξύ λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και περίπου τη λεωφόρο Κίμης, τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος, η Μικρά Ασία από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα, Αρτιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης, η Βάρης Κοροπίου έχει κίνηση κατά διαστήματα ανεβαίνοντας προς τη σχολή Ευελπίδων από τα γνώστα καταστήματα εστίασης, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και η λεωφόρος μικροκαθυστερήσεις σε άνοδο και κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8:30.
5: Για να δω τη σκαλέτα μου. Τι έχω να πω? Έχουμε να πούμε κάτι?
4: Εντάξει, θα βάλω κάνα τραγούδι. Μέχρι να δει τη σκαλέτα εσύ.
5: Στα 8, ωραία, εντάξει, πολύ ωραία, καλά πάμε.
4: Cindy Lauper, I drove all night, Savage Garden to the moon and back, σε λίγο στο Easy Breakfast.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 13 πρώτα λεπτά. Easy breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, σεζόν νούμερο 7. Savage Garden to the Moon and Back. Πρωινό Τρίτης λοιπόν, 8 Σεπτέμβρη.
1: Και να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί επιτίδη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και υπάρχουν δύο μοντέλα αντιμετώπισης. Τώρα θα πούμε, θα εξηγήσουμε αυτά τα μοντέλα και θα δώσουμε και ένα διδακτικό χαρακτήρα στην εκπομπή σε ποιο μοντέλο να ακολουθήσετε.
0: Πάντα κάνεις εισαγωγές και δίνεις πολύ μεγάλες υποσχέσεις. Το έχω ξαναπεί.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, κρατάμε τη μία είδηση που ήταν από τις viral ειδήσεις του Αυγούστου και την κρατήσαμε από το καλοκαίρι με την γυναίκα στην Πάτρα η οποία εξαπατήθηκε από ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Φαντάζομαι το ακούσατε, αν όχι όμως το βίντεο αυτό ήταν του Κριστιάνο Ρονάλντο, του γνωστού ποδοσφαιριστή,
1: εννοώ
0: fake
1: γενικά.
0: Βίντεο, το οποίο έπεισε την γυναίκα, την ηλικιωμένη γυναίκα, με το βίντεο του Κριστιάνου. Ο ίδιος ο
1: Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι, όντως δεν είναι και πολύ ηλικιωμένη.
1: Κάπου εκεί στα 65 δεν
0: έχεις
1: ήταν.
0: Δίκιο, έχεις δίκιο. Το παίρνω πίσω το ηλικιωμένο. Το γράφουν τα site ηλικιωμένοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί γράφουν ηλικιωμένοι. Λοιπόν, με βιντεοκλήση λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο τη είπε ότι κάνει φιλανθρωπικό έργο και βοηθάει κόσμο ανά τον πλανήτη και ότι θα την βοηθήσει και αυτήν, αρκεί βεβαίως να τη μεταφέρει 50 ευρώ.
1: Να του μεταφέρει.
0: Ναι, να του μεταφέρει δύο φορές από 50 ευρώ και μετά αυτός θα τα επιστρέψει πολλαπλάσια στην ίδια. Πίστηκε από το βίντεο του Κριστιάνου Ρονάλντο, ο οποίος την πήρε από ένα πολύ τελές αυτοκίνητο και της είπε: κυρία Μαρίκα, ξέρω εγώ, κυρία Ελένη, κυρία οτιδήποτε.
1: Δεν είμαι κλέφτης. Εντάξει.
0: Βάλτε μου 50 ευρώ επί δύο φορές μέσω Άιρις. Τα οποία κατέθεσε. Εντάξει, θα μου πεις το ποσό. Ήτανε μικρό σχετικά με άλλα που έχουμε ακούσει. Αλλά παρόλα αυτά
1: γιατί
0: ήταν μία απάτη.
1: Σου λέει, μη με υποψιαστεί, τη ζητήσω 1000 ευρώ και πει τι απάτη είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Ενώ αν μιλάω ωραία ελληνικά.
0: Ναι, γιατί μιλούσε και ελληνικά, έχεις δίκιο.
1: Αν μιλάω ωραία ελληνικά, τη πω, δεν είμαι κλέφτης, εντάξει. Σου κάνω, όπως το λένε, σου ζητάω μόνο 100 ευρώ, μπορεί και να πιστείς.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος.
1: Και εδώ τώρα έχουμε μια άλλη είδηση. Που παίρνουν ένα τηλέφωνο έναν 67χρονο πάλι, γιατί είναι πάνω από το ίδιο ίδιες ηλικίες. Όπου τον παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και του λένε στο σταθερό τηλέφωνο του 67χρονου, είναι ο λογιστής και του λένε: πρόσεξε, υπάρχει δορυφόρος εφορίας ο οποίος σκανάρει την περιοχή και καταγράφει περιουσιακά στοιχεία.
0: Όχι ντρόνος με τη ΣΕΠΑ που θα μπορούσε να είναι.
1: Δορυφόρος.
0: Ψηλά.
1: Σε βλέπουν λοιπόν που έχεις τις λίρες και όλα αυτά τα μαύρα. Βάλτα λοιπόν μετρητά τη μαλφή σε μια σακούλα, βγάλτα έξω από το σπίτι πριν περάσει ο δορυφόρος και σε πιάσει. Γιατί ο δορυφόρος είναι και τοπικός. Δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή το τύπο, άμα το πας 10 μέτρα παρακάτω και εκείνη την ώρα δεν έχει περάσει, μπορεί και να τη γλιτώσεις.
0: Μπορεί.
1: Α, εδώ λοιπόν, σε αντίθεση με την κυρία από την Πάτρα, σου λέει αμάν, απάτη. Και τι κάνει λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία, την δίωξη και εξυγνίαση εγκλημάτων Λαμίας. Αναφέρει λοιπόν στους δράστες, ακολουθεί τις οδηγίες των αστυνομικών και τους λέει λοιπόν ότι έχουν βάλει 12.000 ευρώ 85 χρυσές λίρες και αντί αυτού βάζει καλαμπόκια, βάζει πέτρες, δίνει σημείο
0: συνάντησης.
1: Εκεί συναντιούνται με τους αστυνομικούς, τους μπαγλαρώνουν. Οι οποίοι είπαν οι άνθρωποι βέβαια και αυτοί. Είχαν λέει αυτοκίνητο, τζιπαρώνα.
0: Ναι, κλεμμένοι.
1: Κλεμμένοι με άλλες πινακίδες από πάνω, με μαγνήτη. Και είπαν ψάχναμε γουρνοπούλα και σιδερικά. Δεν ψάχναμε τίποτα τέτοιο. Τέλος πάντων δεν πείσανε, ο ένας είναι προφυλακιστής.
0: Στο χωριό λέει για γουρνοπούλα με κλεμμένο αυτοκίνητο.
1: Και με τζιπαρώνα. Πάει στην γουρνοπούλα.
0: Δεν πότε βάλω, δεν χωράει τώρα. Μα είναι γιατί έχω και κάτι βαλίτσες, έχω κάτι λάδια πίσω.
1: Επίσης, να θυμίσουμε τον Αύγουστο γεννιούνται και τα γουρουνάκια. Οπότε μπορεί να πάρει και όλη την οικογένεια. Πού να τη βάλει την οικογένεια. Στο πίσω κάτι με τον τζιπ θα τη βάλει. Το αγροτικό, τι είναι αυτά.

0: Εδώ είναι, Δέσποινα, εδώ
1: είναι. My husband, Ray, είναι και αυτό, δεν μπορώ να κρυφτώ. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι πάω για παράδειγμα για εκπομπή και να πάω κάπου αλλού. Έτσι, πρέπει να κάνω εκπομπή και φαίνομαι. Δεν μπορώ να. Για ένα διάστημα να ξέρει μεγάλο, πίστευε ότι δεν πάω για τέννη κάθε εβδομάδα, ναι. Δευτέρα και Τετάρτη.
0: Σέψαξε. Όχι. Έτσι τα λέει. Σέψαξε στην πραγματικότητα.
1: Θες να μάθει τι έκανε στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Όταν ξύπνησα από την κολονοσκόπηση που ήξερε ότι είμαι από την επίρρεια μέθης και μπορεί να πω και καμιά αρλούμπα, με ρώτησαν πηγαίνω για τέννις κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Εγώ βεβαίως, επειδή πριν τις είχα πει, επειδή όντως ήμουν σε κατάσταση μέθης, ότι έβλεπα κάτι ωραία όνειρα με κορίτσια πάνω σε ένα σκάφος. Και σου λέει είναι ευκαιρία. Εγώ όμως μετά συνήλθα, με ρώτησε, της είπα όχι πάντα, επίτηδες βεβαίως, αλλά δεν είναι και απόλυτα σίγουρη ότι της έλεγα την αλήθεια και ότι είχα πλήρη συνέστηση του τι έλεγα. Έτσι.
0: Τι βαρετήλα ιστορία ήταν αυτή.
1: Αβαρετήλα ιστορία ήταν αυτή. Άλλη ιστορία θα έλεγα, αλλά τώρα ας μην μακρηγορήσω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, καλοκαιρινή είδηση.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτές που μου αρέσουν εμένα.
0: Ναι.
1: Έτσι, στην κατηγορία, αν σε θέλει και αν είναι γραφτό να γίνει, θα γίνει. Λαχείο, Ρένα Βλαχοπούλου. Πηγαίνει μια γυναίκα σαν ψιλοκατζίδικο στον μπάρ της Ιταλίας. Έχοντας παίξει ένα. Τύπου. Το παίρνει όπως έχουμε και εμείς, ρε παιδί μου, με τους αριθμούς. Το βάζει στο αυτόματο μηχάνημα που σου λέει αν έχει κερδίσει, αν δεν έχει κερδίσει. Της γράφει ότι είναι μη πληρωτέο. Επειδή στα καταστήματα τα μικρά, τα ψιλικατζίδικα, δεν δίνονται τα μεγάλα ποσά.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Το αφήνει το ψιλικατζίδικο. Ως σκουπίδι, σου λέει δεν κέρδισα. Γιατί της έγραψε μη πληρωτέο. Ναι. Δεν το κατάλαβε αυτή.
0: Δεν το πιέσαι.
1: Γυρίζει πίσω επειδή έπαιζε τους ίδιους αριθμούς. Ένα μέλος της οικογένειάς της την ενημερώνει ότι οι αριθμοί που παίζεις πάντα.
0: Κέρδισαν.
1: 1 εκατομμύριο. Γυρίζει στο ψιλικατζίδικο. Το δελτίο έχει πεταχτεί στα σκουπίδια. Έτσι. Και πηγαίνουν στη χωματερή. Ενημερώνουν τους υπαλλήλους. Μιλάμε για τόνι σκουπιδιών τώρα, έτσι.
0: Το έχουμε πει στάθη αυτό. Που βοήθησαν οι άνθρωποι.
1: Άλλο είναι αυτό που είχαμε πει πριν φύγουμε. Παρόμοια ιστορία, ναι. Ψάχνουν και βρίσκουν άθικτο το δελτίο. Έτσι. Που κέρδισε το 1 εκατομμύριο.
0: Τελείωσε η ιστορία.
1: Ναι, αυτή ήταν.
0: Θέλω λίγο να κοιτάξεις το γεγονός ότι οι αγαπημένες ιστορίες έχουν να κάνουν με λαχείο και με προτάσεις γάμου. Έχεις καιρό να μας φέρεις πρόταση γάμου, θα μου πεις δύο μέρες έχουμε ξεκινήσει. Προτάσεις γάμου αυτό επειδή δεν μπορείς να καταφέρεις κάποια όνειρα εσύ δικά σου που είχες και το έκανες στον μπαλκόνι της Χαλκιδικής. Βλέποντας του ένα χαφμάν και τρώγοντας σουβλάκια. Λοιπόν,
1: πάμε φέτος στη Χαλκιδική, άντε μιας και τα λέμε τώρα. Πάμε στη Χαλκιδική διακοπές. Ναι. Κακά τα ψέματα, το πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Πλέον έτσι όπως έχει γίνει με τις αγοραπολισίες, ναι. με τους Βαλκάνιους, τους τουρίστες κτλ. Δεν είναι ότι καλύτερο τώρα.
0: Ναι.
1: Και πολλά παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα χωριά είναι πυκνοκατοικημένα, είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Είναι
0: κατάσταση. Ναι, δεν σου δίνει την αίσθηση διακοπών έτσι.
1: Λοιπόν,
0: τύπου
1: μαζί χαλάρωσης. Με τα δύο παιδιά, εκ των οποίων το ένα είναι 1,5 έτους, και το κυνηγάγαμε και η Χαλκιδική ήταν στο τέλος των διακοπών.
0: Γιατί δεν το πιάνετε τώρα να τα αρπάξετε από τα αυτιά.
1: Μετά από αρκετή κούραση λοιπόν. Και εγώ έχω εκνευριστεί με τη Χαλκιδική. Έχω κουραστεί δηλαδή, δεν πάει άλλο. Ακούω και το θεϊκό σε μια παραλία. Που είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλον, με ζέστη, με τα παιδιά σου λέω, με τα κουβαδάκια, με μισή ώρα να μαζέψεις για να πας, μισή ώρα να γυρίσεις, ομπρέλες, καρεκλάκια κτλ. Έχει οργανωμένοι, ξέρεις από τα μισθά που πάνε. Ακούω και το θεϊκό που λέω εγώ εκείνη τη στιγμή: δεν αντέχω άλλο τη Χαλκιδική, δεν την αντέχω. Εγώ έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από εδώ, εξαιτίας της πρότασης γάμου που ανέφερες.
0: Α, τις είχαν κάνει πρόταση γάμου. Ποιος το. Δεν κατάλαβα, η Δέσποινα το παρτό.
1: Ποιος.
0: Είπε Δέσποινα για το δική της την πρόταση γάμου.
1: Ναι, γιατί ωραίες αναμνήσεις από τη Χαλκιδική.
0: Εντάξει, τι να σου πω, είναι αξία της μοίρας. Πάτα το κουμπί. Εντάξει. Ωραίες αναμνήσεις με το σουβλάκι.
1: Γιατί λέει ο άλλος, θα πήγε ένα μήνα διακοπές. Δεν είναι όλα ρόδινα. Είναι Instagram versus reality, να ξέρετε.
0: Έχω πολύ ωραίες

0: Could You Be Loved, ο Bob Marley στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη με το This or That σήμερα online στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 και στον αέρα βεβαίως κάθε πρωί 8 παρα 20. Αν θες να ξέρεις την αλήθεια, είναι σε πάντα ευτυχισμένος, μοιρασμένες είναι οι ψήφοι. Κάτι σκότωσα.
1: Να σου πω κάτι, εσύ τι θα ψηφίζεις αλήθεια σε αυτό? Εγώ νομίζω να ξέρω την αλήθεια.
0: Εγώ νομίζω να είμαι πάντα ευτυχισμένος.
1: Να μάθω τη Στάθη μου. Πάντα ευτυχισμένο. Αυτό δεν γίνεται, βρε Στάθη.
0: Όπως έγραψε μία φίλη, ignorance is bliss. Ναι, το ακούω αυτό.
1: Η άγνοια είναι ευλογία,
0: ευτυχία,
1: ε.
0: Ευτυχία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία. Μέχρι στιγμής πάντως έχει ένα μικρό προβάδισμα η αλήθεια. Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι. Ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα. Και επιστρέφουμε βέβαια με την πληροφορία που νόμιζες ότι δεν χρειαζόσουν. Και η συγκεκριμένη κιόλας. Θα σου λύσει πάρα πολύ. Τι να πω. Και εκνευρισμό θα σου λύσει που μπορεί να έχεις κατά τη διάρκεια της ζωής σου.
0: Ωραία.
1: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Η άγνοια ευτυχία. Αλλά η γνώση είναι δύναμη.
0: Όσκαρ. Πρέπει να το κλείσετε.
1: Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου. Πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
0: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Ναι,
0: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβε όμω μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
0: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
14: Και βεβαίως φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά με τα σελεδάκια Vita Fix από την Intermed που συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Δύο επιλογές, Vita Fix Immuno από τη μία σε σχήμα στεράκι με βιταμίνη C, ψευδάργυρο, φυτικά χυλίσματα και γεύσεις μέωρου. Vita Fix Multi Probi από την άλλη σε σχήμα αρκουδάκι με προβιωτικά, πρεβιωτικά, βιταμίνες Α, D, C, B. Φιλικά, φολικό βεβαίως και γεύση φράουλα στα συγκεκριμένα, με υψηλή περιεκτικότητα

0: 12 μεσίνες, δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένι, σόγια και συνθετικά χρώματα. VitaFix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία από την Intermed. Με κίνηση, να πούμε και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, υπάρχει ισχυρό μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς, άνοδο και κάθοδο μεταξύ Ιεράς Οδού και Νέας Φιλαδέλφειας. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, πολύ επιβαρημένη από τα Νολιώσια και μετά μέχρι και τη λεωφόρο Κίμης. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι. Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Επιβαρημένη και η Συγκρού στην άνοδο χαμηλά από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Η Αμαλίας, η Καλλιρόης, η Βασιλής Σοφίας, η Αρδιτού, η Βασιλός Κωνσταντίνου και η Κηφισίας από την Κατεχάκη στην άνοδο και από το Νέο Ψυχικό στην κάθοδο είναι οι δρόμοι με την περισσότερη κίνηση αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας.
1: Η πληροφορία που νόμιζες ότι δεν χρειαζόσουν. Αν δε, και φυσικά τη χρειαζόσουν, γιατί έχεις περάσει άπειρες στιγμές εκνευρισμού πατώντας το κουμπί. Και αναφέρομαι στο κουμπί του ασανσέρ.
0: Το ασανσέρ.
1: Αυτό το κουμπί με τα βελάκια που μπαίνεις μέσα και το πατάς και λες ότι θα κλείσει η πόρτα και πολλές φορές κάθεσαι και περιμένεις και το πατάς και λες ότι θα κλείσει η πόρτα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες ποιο λέω.
0: Ναι,
1: το... Όχι του ορόφου, πριν
0: ναι,
1: το ορόφου.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν θέλω να σου πω. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι διακοσμητικό.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή, το ασανσέρ έχει έτσι κι αλλιώς προκαθορισμένο χρόνο που θα κλείσει. Εσύ το πατάς και νομίζω ότι εσύ δίνεις το σήμα. Αλλά στην πραγματικότητα, στα περισσότερα ασανσέρ, το είχαν γράψει και οι New York Times, είναι διακοσμητικό. Και απλά έχει μπει για να αισθάνεσαι, άκου τώρα ψυχολογία, ότι έχεις την, να αισθάνεσαι
0: έλεγχο,
1: ότι έχεις τον έλεγχο
0: της πόρτας.
1: Γιατί, για τον πολύ απλό λόγο, ότι σου λέει είναι ένας προκαθορισμένος χρόνος, ώστε να μπορούν όλα τα πλήθη, δηλαδή και ένας άνθρωπος πιο ηλικιωμένος και μια μητέρα με ένα καρότσι και ένας άνθρωπος με κινητικές δυσκολίες να προλάβει να μπει. Οπότε το πατάς, δεν το πατάς, δεν έχει καμία σημασία. Μην εκρεύεις λοιπόν και πατάς το κουμπί, θα κλείσει το ασανσέρ και θα πας στον οροφό σου.
0: Πιστεύω το ίδιο ισχύει για μερικά κουμπιά που έχει σε φανάρια που τα πατάς και καλά για να ανάψει γρηγορότερα το κόκκινο και να περάσει εσύ πιο γρήγορα.
1: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα,
1: πολύ. Και έτσι ξεσκεπάσαμε άλλη μια συνωμοσία εδώ στην καθημερινότητα.
0: Τη νέα τάξη πραγμάτων. The time of my life. Και σε λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση not στο Easy Breakfast. Yeah.

0: Ο Benson Boone στο Easy Breakfast, Beautiful Things, 48 λεπτά μετά τις 8 και πλέον στην φετινή 7η σεζόν. Κάπου εδώ έχουμε την
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Την εύκολη ερώτηση Not, βεβαίως, που είχαμε 6 σεζόν στις 8 παρά 20, πλέον την έχουμε στις 9 παρά 20. Η σημερινή εύκολη ερώτηση Not. Α, να πω τη χθεσινή.
2: Έχω ξεχάσει
0: και τα αλλάξανε. Άλλαξε η ώρα και άλλαξε όλο μου το. Αυτό να πούμε. Όλη μου
2: το αυτό σου.
0: Η οπτική προ την στήλη αυτή. Χθες λέγαμε ότι το κάνει σχεδόν πάντα όταν βγαίνει έξω, αλλά σπάνια στο σπίτι. Σωστή απάντηση. Τρως επιδόρπιο. Και το 15% από σήμερα δεν θέλει με τίποτα να χρειαστεί να το κάνει στις διακοπές. Το 15%, έτσι, ένα μεγάλο ποσοστό, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά το 15% δεν θέλει με τίποτα, μεταξύ αυτών και εγώ, να χρειαστεί να το κάνει στις διακοπές. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Με τα μηνύματα αυτά, βεβαίως.
2: Δεν θέλει να χρειαστεί να το κάνει στις διακοπές. Σουξουμουξου!
0: Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε.
2: Γιατί δεν θα είναι και πολλοί αυτοί που δεν θέλουν να το κάνουν. Συνήθως οι περισσότεροι θέλουν να το κάνουν.
0: Ναι,
2: αυτό εννοώ.
0: Περισσότεροι λένε ότι να η ευκαιρία μου.
2: Να η ευκαιρία μου.
0: Τη Ροζίτα Σόκου. 6-9-81-9.
2: Ναι. Εμένα είναι 3.
0: Και όχι μόνο να η ευκαιρία μου. Το κάνω τώρα να ξεπλέξω για κανένα δίμηνο.
2: Θυμάσαι τη Ροζίτα Σόκου. Τι βαθμολογίες έβαζε, θυμάσαι. Σφάχτησε, έτσι.
0: Αυτό που λένε στα πανεπιστήμια, αν είσαι κανένα καθηγητή, που λέει δεν περνάω σόκου με τίποτα.
2: Ναι.
0: Του κόβει όλου.
2: Ναι.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 με τα μηνύματά σα διεκδικείτε βεβαίω. Μία διπλή πρόσκληση για να πάτε και να δείτε όποια ταινία θέλετε στα Village Cinemas, εκεί όπου μεταξύ άλλων με την νέα αίθουσα IMAX ζείτε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία με την προηγμένη τεχνολογία IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως. Village Cinemas, όχι απλά ταινίες, εμπειρίες. Διεκδικείτε λοιπόν διπλή πρόσκληση. Νικητής, νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα πάντα στο κινητό του και η απάντηση για την εύκολη ερώτηση Not στο τέλος της εκπομπής και βεβαίως το μεσημέρι στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2.
2: Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και η Kylie Minogue αλλά και ο Coolio featuring.
0: Δεν υπόσχεσαι πράγματα.
2: Θα μην υπόσχω.
0: Kylie,
2: ο Coolio. Πάγωμα. Ροζίτα Σόκου.

0: Είδες που σου λέω μην υπόσχεσαι. Η Kylie τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα, Can't Get You Out of My Head, σκανάροντας την διεθνή ειδησιογραφία. Μην με κοιτάζεις έτσι περίεργα. Υποτιμητικά και ειρωνικά. Είδα λοιπόν ένα θέμα, επειδή πριν μου την είπες που είπα θέμα στην κατηγορία άμα σε θέλει και είχε πάλι να κάνει με λαχείο. Λοιπόν, είδα μια άλλη είδηση άμα σε θέλει που δεν έχει να κάνει με λαχείο. Να την πω γρήγορα.
1: Με τι έχει να κάνει?
0: Με μια γυναίκα και τη ζωή της, η οποία σώθηκε από θάμα.
1: Καντιλάκι. Είχα ξεχάσει να πω ότι και αυτή είναι η τρίτη κατηγορία που σου αρέσει. Άμα το καντιλάκι σου δεν έχει σώθει, για πες.
0: Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun στην Μεγάλη Βρετανία, ελεύθερη πτώση, ομαδική ελεύθερη πτώση. Κάποιοι έμπειροι, κάποιοι
1: καινούργοι,
0: ναι, κτλ. Βγαίνοντας από το αεροπλάνο, η γυναίκα την ώρα που πάει να πηδήξει από το αεροπλάνο μαζί με έναν άλλον, χτυπάει κατά λάθος με το πόδι του αυτός τη γυναίκα και αυτή λιποθυμάει. Πέφτοντας όμως από το αεροπλάνο, δηλαδή ουσιαστικά κάνει μια ελεύθερη πτώση χωρίς να έχει τις αισθήσεις της.
1: Πού τη χτύπησε, ρε παιδάκι μου?
0: Τη χτύπησε στο κράνος, κάπου εκεί.
1: Την ώρα που
0: βγαίνουν από το αεροπλάνο μαζί, δεν υπολόγισε καλά αυτό στη θέση.
1: Διάμπαλος κι αυτός.
0: Προσπαθεί ένας άλλος έμπειρος να την προσεγγίσει, καταλαβαίνοντας ότι δεν έχει τις αισθήσεις της.
1: Οπότε δεν μπορεί να τραβήξει το αλεξίπτωτο.
0: Ακριβώς. Τελικά δεν μπορεί να την προσεγγίσει. Αναγκάζεται και αυτός στην απόσταση ασφαλείας από το έδαφος να ανοίξει το δικό του αλεξίπτωτο για να σωθεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η γυναίκα, χωρίς να θυμάται την πτήση, λίγα 5 δευτερόλεπτα πριν την πρόσκληση, καταφέρνει και ανοίγει το δικό της αλεξίπτωτο που δεν το θυμάται.
1: Όχι 5 δευτερόλεπτα πριν την πρόσκληση.
0: Έτσι λέει εδώ. Έλα, ανοίγει και το εφεδρικό αλεξίπτωτο, το οποίο αντιλήφθηκε την μικρή απόσταση από το έδαφος και ανοίγει από μόνο του το εφεδρικό αλεξίπτωτο. Παρ' όλα αυτά πέφτει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και τη σώζει ένα δέντρο πάνω στο οποίο πέφτει, ναι. Ανακόπτει την ταχύτητα και... Μαρία, δεν με παρατάς.
1: 5 δευτερόλεπτα πριν την πρόσκληση.
0: Έτσι γράφει εδώ.
1: Άνοιξε το αλεξίπτωτο και παίζει, γιατί βρέθηκε το δεντράκι, η ελιά.
0: Δεν ήταν ελιά. Ήταν πορτοκαλιά. Έτσι λέει, ρε φίλε, τι να κάνω.
1: Ωραία, ωραία. Και η πηγή σου είναι The Sun. Αυτή η εφημερίδα που
0: εντάξει,
1: ήταν
0: παλιά. Εντάξει, είναι λίγο αφιλεγόμενη η πηγή, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία, ωραία. Πάτα το κουμπί.
0: Γι' αυτό είπα την πηγή πρώτα. Σύμφωνα με τη Sun, το είπα. Δεν είπα ότι ήμουν μπροστά, το διάβασα.
1: Όσοι γνωρίζουν, η The Sun εδώ και δεκαετίες, δηλαδή από τότε που υπήρχαν εφημερίδες, ήταν όλα τα του τύπου. Το πρωί έφαγα πρωινό με έναν εξωγήινο και μάθησε έγκυο. Δηλαδή θα έρθω εγώ αύριο και θα σου πω μάθησε έγκυο ένα εξωγήινο και το έγραψε η Sun. Έλα, πάμε.
0: 300 μέτρα λέει πάντως, έτσι 5 δευτερόλεπτα πριν την πρόσκληση.
1: Μάλιστα.
0: Το γράφει εδώ το.
1: Τι δε σαν. Πάμε ο ήλιος.
0: Ποιος ήλιος? Α, η δε σαν, ναι.
1: Το που είπα ήλιος, ένας ήλιος ήρθε, έτσι. Πασοκάρα.
0: Πράσινος. Δεν υπάρχει άλλος ήλιος. Αυτός που βλέπουμε είναι τεχνητός γιατί γίνει επίπεδη. Αν ο κανονικός ο ήλιος είναι ο πράσινος. Αλλά η νέα τάξη πραγμάτων δεν τον άφησε να λάμψει όσο θα έπρεπε. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλή εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Έναν από τους πλέον διαβόητους κακοποιούς έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους οι αρχές και ερευνούν ως τον εντολέα για τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας, σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση πλησίων της τοπικής κοινότητας Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Τα ξημερώματα πυρκαγιά ξέσπασε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλτα Πέλας. Προθεσμία μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν έχουν όσοι απόφοιτοι λυκείου γυμνασίου επιθυμούν να εισαχθούν στις πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείες της ΔΥΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτρες μπορούν να εκπαιδευτούν σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Στο μετρό μέχρι και την 5η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20. Το βράδυ λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Το Ιράν απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες με οικονομικό πόλεμο και δήλωσε ότι εκτόξευσε έναν προηγμένο πύραυλο εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Οι καναδικοί επιπρόσθετοι ελαιωνιακοί δασμοί σε σειρά αμερικανικών προϊόντων τέθηκαν σε εφαρμογή μετά τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για αυτούς που επιβλήθηκαν από την Ουάσιγκτον στα τέλη Αυγούστου.
13: Easy Sports.
14: Η ΑΕΚ στις 8 παρατέταρτο υποδέχεται την Αυστριακή Λίντζερ στη Νέα Φιλαδέλφια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στο Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός στις 10 παρατέταρτο παίζει με τον Βόλο.
8: Easy weather.
14: Έθριος ο καιρός με προσκαιρές νεφώσεις από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στην Αττική με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
8: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
15: Εδώ είμαστε 9 και 4 πρώτα λεπτά. Easy Breakfast πρωινό Τρίτης με πολλά προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας. Αρκετά έντονο ποτηλιάρισμα στη Λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από την Ιεράωδο και λίγο νωρίτερα μέχρι και ψηλά στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια κατεβαίνοντας προς την Ιεράωδο. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Η Αττική Οδός έχει έντονο ποτηλιάρισμα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Κίμης. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη και πάνω μέχρι και ψηλά στην Παλαιολόγου στο Χαλάδρι, στην κάθοδο κυρίως από τον Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, η Σταδίου στο κέντρο, Καλλιρό Ισαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και χαμηλότερα η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη και λίγο νωρίτερα για όσους ανεβαίνουν προς το Φίξ. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Παραλιακή Λεωφόρο στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Τροκαντέρου και του Παλαιού Φαλήρου, η Νέα Παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και η Βάρη Σκοροπίου κυρίως στο ύψος της Σχολής Ευελπίδων και στα δύο ρεύματα κατά διαστήματα έχει μικροκαθυστερήσεις. Επόμενη ενημέρωση και τελευταία για το Easy Breakfast μετά το break των 9.30.
16: Επιστρέφω με το δολοφόνο του καλοκαιριού. Με τον καιρό έχει να κάνει.
15: Με τον καιρό είμαι έντομα θα έχει να κάνει κάτι τέτοιο.
16: Αλλά τι ωραίος τίτλος στο newsbomb.gr. Έρχεται ο δολοφόνος του καλοκαιριού.
15: Έκανες κλικ.
16: Ακριβώς. Άμα μου λέγανε αλλάζει ο καιρός θα έλεγα καλά εντάξει. Ενώ τώρα το δολοφόνο.
15: Ναι.
16: Με την καταιγίδα και το χαλάζι
15: τον θέλω. Cutting Crew σε λίγο, I Just Died in Your Arms. Jennifer Lopez, Love.com, στα Thing, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον Easy.

0: Η Cutting Crew στο Easy Breakfast. I just died in your arms. Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Πρωινό Τρίτης, ο δολοφόνος του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς.
0: Το Ελνίνιο.
1: Κοίτα να δεις τώρα, μέσα στα πλαίσια του Ελνίνιο. Αλλά σου λέει, καιρός. Έρχεται ο δολοφόνος του καλοκαιριού. Πότε χτυπάει την Ελλάδα η βίαιη φθινοπορεινή εισβολή. Τίτλος. newsbobimer.gr, έτσι. Η παρατεταμένη λέει, παρουσία του θερμού θόλου που κράτησε την Ευρώπη σε συνθήκες καύσωνα τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου καταραίει με πάταγο. Λες αμάν, αμάν, αμάν, Παναγίτσα μου, τι θα μας συμβεί.
2: Independent Day.
1: Και διαβάζει, γιατί είναι ένα μεγάλο άρθρο και το διάβασα όλο. Ίσως να ζητήσω αύξηση. Τέλος πάντων, anyway. Και λέει, πότε φτάνω προς το τέλος.
2: Δεν στο ζήτησε κανείς πάντα.
1: Πώς και πότε επηρεάζεται η Ελλάδα. Τα δύο πρόσωπα του καιρού. Και σου λέει, λοιπόν, χωρίζει λέει, ουσιαστικά την Ελλάδα αυτό το φαινόμενο στα δύο πριν από την τελική επικράτηση του φθινοπόρου. Μέχρι την Τετάρτη.
2: Αύριο.
1: Ανατολική και Νότια Ελλάδα θα βιώσουν μια πρόσκαιρη αλλά αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.
2: Άνοδο.
1: Με ισχυρούς νοτιάδες στα πελάκια. Μετά, το σκηνικό αλλάζει δραματικά από την Πέμπτη. Όπως δείχνει το τάδε μοντέλο, τέλος πάντων, Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά μπαίνουν στην κόκκινη ζώνη με αυξημένη πιθανότητα για ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Η Βόρεια Ελλάδα θα επηρεαστεί από το πέρασμα του μετόπου στα Βαλκάνια με οργανωμένες μπόρες. Και πρόσεξε τώρα.
2: Αν. Οργανωμένη εκδρομή, ναι.
1: Και στην κεντρική Ευρώπη η θερμοκρασία θα κάνει ελεύθερη πτώση 20 βαθμών. Στην Ελλάδα το κρύο, μέσα σε εισαγωγικά το κρύο πλέον, θα φτάσει πιο μαλά, αλλά καθοριστικά προς το τέλος της εβδομάδας. Λέει. Και λέει, θα ρίξει τον υδράριο σε απόλυτα φθινοπορεινά κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλειο.
2: Όλα τα επεισόδια στο Αντένα Πλας.
1: Ναι, κανονικά.
2: Δηλαδή.
1: Κανονικά. Έτσι τρομοκρατία. Σταμάτα να σκοτώνει.
2: Πετάνε πράγματα, ρε φίλε. Εδώ δεν είμαστε. Τι είμαστε, το National Geographic είμαστε τώρα. Εδώ είμαστε στούντιο ραδιοφών. Δεν είμαστε ιδρύα εδώ και.
1: Όλος αυτός ο τρόμος, ας πούμε, για να καταλήξει και παίρνει.
2: Να γίνει ήλιο αυτό.
1: Και είναι εκεί 26-27 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εκεί, παιδί μου, σου λέει στα ομαλά για την εποχή.
0: Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight για τη συνέχεια. Όπως πάντα στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θυμίζουμε ότι 9.30 με 10 έχουμε την καλή είδηση της ημέρας. Και βεβαίως το Song Me Up, το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε σήμερα και έχει να κάνει με τον David Bowie. Για το γεγονός που προαναφέραμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και θα αναφέρουμε και πάλι βεβαίως. Δηλαδή, εμπνευσμένοι από αυτό το γεγονός που έχει να κάνει με τον David Bowie, επιλέξαμε το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Και να πω για την εύκολη ερώτηση: νότε επίσης ότι μπράβο στη Δέσποινα, είναι η μοναδική που έχει βρει τη σωστή απάντηση.
1: Μπράβο, Δέσποινα.
0: Περισσότερα στις 10 παρα 5.

0: Νταμιάνο Νταβίτ και Next Summer. 9 και 22 πρώτα λεπτά πρωινό Τρίτη και διαβάζω μία ιστορία εδώ από τον Καζέτα με πολλά κενά.
1: Α, για να το λες εσύ.
0: Θέλουμε και εμείς παιδιά τώρα. Δηλαδή, η οικογένεια λέει από τη Σουηδία, οι γονείς παρατήρησαν το παιδί ότι έδειχνε ενδιαφέρον για την κίνηση και τα χρώματα σε όλα τα παιδιά. Του δώσαν μία οθόνη LED στην αρχή να παίζει με τα δάχτυλά του και μόλις μπόρεσε.
1: Εφευρετική. Το παιδί του αρέσει η κίνηση και τα χρώματα. Σου δώσε ένα τάμπλετ.
0: Μόλις μπόρεσε να πιάσει πινέλο, ρε παιδί μου, του δώσαν λοιπόν τα πινέλα και το παιδί άρχισε να ζωγραφίζει ό,τι ζωγραφίζουν όλα τα παιδιά.
1: Καλά, μπορεί να ήταν το δελέντο αυτό.
0: Παρουσίασαν οι γονείς στα social media την δραστηριότητα την παιδική αυτή με το σύνθημα «Ο νεότερος ζωγράφος στον κόσμο». Και το Guinness World Records,
1: ναι,
0: έτσι, επικύρωσε το σχετικό τίτλο χωρίς να διευκρινίζει λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία με την οποία αξιολογήθηκε το ρεκόρ τον Οκτώβριο του 24, έτσι. Και τώρα μία γκαλερί στη Σουηδία, στο Μάλμε τη Σουηδία.
1: Πόσο παιδί μου ήταν το παιδί.
0: Στη Σουηδία. Μικρό, δεν λέει πόσο ήταν. Πόσο να ήταν. Τριών-τεσσάρων, κάπου εκεί.
1: Τι τριών-τεσσάρων εσύ, Στάθη, τότε πιάνει το πινέλο το τριών-τεσσάρων. Προηγουμένως δεν ζωγραφίζουν
0: οι άνθρωποι. Αυτό σου λέω και ακόμη μικρότερο. Και τώρα 22 Νοεμβρίου με 20 κάτι Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί στο Μάλμε τη Σουηδία μία έκθεση με τίτλο Art My First Language, παρουσιάζοντα τι δημιουργίε του παιδιού. Έτσι, ένα παιχνίδι λέει με μπογιές κατέληξε τελικά σε ένα τίτλο Guinness και τελικά σε μια πραγματική έκθεση τέχνης. Και δεν λέει καμία λεπτομέρεια. Σαν τους εφοπλιστές που λέει ότι αγόρασε το πρώτο με την πρώτη μου βάρκα που ήταν φουσκωτή και σε ένα χρόνο είχα το πρώτο μου τάνκερ.
1: Σταθή, να κάνω μια ερώτηση.
0: Τα δικά μας τα παιδιά δεν ζωγραφίζουν.
1: Ωραία, δηλαδή. Προφανώς, ναι.
0: Και πολύ ωραία.
1: Γιατί δεν βάζετε αυτόν το ένα να ζωγραφίζει με τα αυτή. Δηλαδή θέλω να πω να εκμεταλλευτείτε τα ταλέντα του.
0: Δεν θυμόμαστε και ποιο διάσημο ζωγράφο έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το αυτή. Δηλαδή θέλω να πω υπάρχει σύνδεση καλλιτεχνική μεταξύ αυτιού και τέχνη.
1: Δηλαδή δεν θα πάτε με το προηγούμενο αυτή, θα πάτε με τα δυο αυτιά. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί σε αυτέ τι ιστορίε που μπάζουν από παντού δεν κάνει μια έρευνα να τον γκουγκλάρει κάπου αλλού και να δει αν υφίσταται ιστορία. Κενό εγκεφαλικό.
0: Τώρα μου ζητάς να κάνω πράγματα τα οποία ξέρεις ότι είναι εκτός του χαρακτήρα.
1: Είναι μέσα στο χρόνο σου όμως που πληρώνεσαι. Δεν σου ζητάω έξτρα δουλειά. Τι βρήκες στην είδηση. Πάτε εκεί πέρα με τα κουμπάκια, με τα δαχτυλάκια σου.
0: Θα σου πω την αλήθεια. Το μόνο που γκούγκλαρα είναι να δω αν, αν τα γραφεία του παγκοσμίου ρεκόρ Guinness είναι και αυτά στη Σουηδία. Αλλά είναι στην Αγγλία, εντάξει.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να γράψει ρεκόρ Guinness ο νεότερο ζωγράφο.
0: Ναι.
1: Το πιο μικρό παιδί σε ζωγράφο. Αλλά δεν. Δεν το σκέφτηκα.
0: Όχι, δεν το σκέφτηκα.
1: Τώρα που
0: τώρα μου το επισημαίνει την επόμενη φορά.
1: Θα το σκεφτεί.
0: 7 χρόνια βέβαια δεν το έχω κάνει. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
1: Okay,
0: ποτέ δεν είναι αργά.
1: Okay.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ωραία.
0: Δεν θέλω να ψάξω. Δεν είμαι καχύποπτο. Ό,τι μου πασάρει, το παίρνω για αληθινό. Μου είπε ότι είσαι ηθοποιό. Έχω έρθει ποτέ να σε δω. Όχι, το έχω πιστέψει.
1: Έχει ζέλη.
0: Ναι, μία φορά.
1: Είναι πολύ καλή ηθοποιό. Το έχει ψάξει

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, σχεδόν 9.30, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, που απέδειξε εκτός αέρα λέγοντάς μου μία ερώτηση, κάνοντάς μου γιατί δεν ψάχνω, γιατί δεν ασχολούμαι με αυτό που της λέω στον αέρα, διότι της εξηγώ κάποια πράγματα για το λογαριασμό αυτό για τα παιδιά μέχρι 2 έτη, το 27, που μπορεί να βάζεις χρήματα και όσα βάζεις εσύ τα βάζει και το κράτος, φαντάζομαι γονείς το έχετε ακούσει, και μπορεί αν είναι επενδυτικός, ανάλογα με το ρίσκο που είναι διατεθειμένη η οικογένεια να αναλάβει, να φτάσει στα 18 το παιδί να πάρει μέχρι και 60 ή τώρα διαβάζω και 77.000 ευρώ, ή μπορεί να τα χάσει όλα βεβαίως αν πάρει ένα λογαριασμό και κάνει κάποιες επενδύσεις με ψηλό ρίσκο. Και η ερώτηση που δέχομαι, ενώ δεν έχει ιδέα και θα μπορούσαμε να ρωτήσει χίλια δύο πράγματα, είναι να πιάνει κατοικίδια.
1: Δηλαδή,
0: πάμε στη μικρή διακοπή. Έχουμε ακνοφίξ, patches, pimples και spots. Είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα για λιπαρές επιδερμίδες μετά σε ακμής. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Τα ακνοφίξ patches έχουν στοχευμένη φροντίδα, παρέχουν στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι, στα φαρμακεία βεβαίως από την Intermed. Σε λίγο η καλή είδηση της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Το τραγούδι της ημέρας. Η απάντηση στην εύκολη ερώτηση Not. Και βεβαίως οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάνω απ' όλα στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast. Easy. Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά. 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ή συμμετοχή.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2. Easy.
7: Με πολλά προβλήματα. Γενικά, αλλά και στην κίνηση, μια και το ανέφερε και μου έδωσε πολύ ωραία πάσα. Στον Κηφισό έχουμε έντονο ποτηλιάρι μα στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αχαρνών μέχρι και περίπου το ύψο τη Λεωφόρου Αθηνών. Στη Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προ τη λίμνη Κομουνδούρου. Πολλά προβλήματα, μεγάλε καθυστερήσει. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προ αεροδρόμιο. Σε μεγάλο κομμάτι, λίγο μετά τα Ανολιώσια, ξεκινάει το ποτηλιάρι το οποίο πηγαίνει μέχρι και περίπου τη Λεωφόρου Κηφισία, η οποία στην κάθοδο από το ΚΑΤ προ το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι και χαμηλότερα από την Κατεχάκη προ τη Σομπελόκη που είναι επίση επιβαρημένη στην άνοδο. Κατά διαστήματα από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Κίνηση πολύ έχει Βασιλίση Σοφίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ πλατεία Συντάγματος και πρώην Χίλτον. Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, όλος ο ανατολικός άξονας, η Συγκρού από τον Νέο Κόσμο και πάνω. Στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως η Μικράς Ασίας, η προέκταση της Ποσειδώνος δηλαδή, από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, είναι τα κυριότερα προβλήματα που δεν είναι και λίγα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Σε λίγο έρχεται η σημερινή καλή είδηση, έτσι, το καλό νέο της ημέρας.
8: Είναι υπέροχο, είναι φανταστικό.
7: Από αυτά που δεν παίρνουν και τόση δημοσιότητα γιατί δεν πουλάνε και τόσο πολύ, κακός βέβαια.
8: Ναι.
7: Μέχρι τότε η Taylor...
8: Στην Κίνα θα σε μεταφέρω.
7: Εντάξει. Taylor Dane, Tell It To My Heart, Sabrina Carpenter, Espresso και επιστρέφουμε με την Κίνα. Όχι ολόκληρη, με την είδηση από την Κίνα.
8: Μάλιστα.

0: Εσπρέσο, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, στο Easy Breakfast, 10 παρατέταρτο, ώρα για την καλή είδηση της ημέρας, λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή.
1: Και σε πάω λοιπόν στη Σαγκάη, στον πρώτο αγώνα China GT Championship, πρώτος αγώνας ever, 5 Σεπτεμβρίου, εδώ τις προάλλες τώρα το Σαββατοκύριακο, όπου κατά τη διάρκεια του αγώνα ένας Βρετανός οδηγός, όλοι Milroy, κάπως συγκρούεται το αυτοκίνητο του με κάτι και παίρνει φωτιά. Και ο Ολλανδός αντίπαλός του, ο οποίος τρέχει εκείνη την ώρα, ο Λόεκ Χάρτογκ, βλέπει τη φωτιά, σταματάει το όχημα του, γράφει κανονικά τον αγώνα εκεί που δεν πιάνει μελάνη, σταματάει, προσπαθεί να απεγκλωβίσει, παίρνει πυροσβεστήρα, σβήνει τη φωτιά, τον βγάζει και για να μην σταπολογώ, οι διοργανωτές καθυστερήσαν πάρα πολύ να έχουν αντίδραση σε σχέση με αυτό, δηλαδή να μπουν μέσα στην ιστορία και να προσπαθήσουν να απεγκλωβίσουν τον Βρετανό οδηγό, και σώθηκε η ζωή του εξαιτίας του Ολλανδού αντίπαλού του, ο οποίος μετά, βέβαια, πολλά κατάγματα και όλα αυτά, αλλά όχι όμως κάτι άσχημο για τη ζωή του. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα υπάρχει μια αποκατάσταση, και είπε ότι το χρωστάω σε αυτόν τον άνθρωπο και θα λέω στα παιδιά μου, ας πούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα στους κίνδυνους. Και ο Ολλανδός ξεστηγήσε και είπε, αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο, γύρισε και είπε, θα ήθελα να ζω σε έναν κόσμο όπου μια τέτοια πράξη θα θεωρείται θάρρος, αλλά ανθρώπινο ένστικτο. Τι ωραίο. Ρε εσύ, γιατί παίζονται πολλά λεφτά, έτσι.
0: Καλά, ναι, και εκείνη την ώρα είναι και η αδρεναλίνη στα ύψη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι και εύκολο να πάρεις τέτοια απόφαση.
1: Και, ναι, και επίσης, δηλαδή, θέλω να πω ότι ακόμα και του τύπου να λειτουργήσει ο εγκέφαλός σου στο σωστό δρόμο και να πει σταματάω το δικό μου και κατεβαίνω.
0: Ναι. Γιατί από αυτό που βλέπω είναι σημαντικότερο από αυτό που κάνω. Γιατί τη δουλειά του, έτσι. Δηλαδή,
1: έτσι,
0: είμαι σε
1: έτσι,
0: έναν αγώνα, τρέχω και πρέπει να κερδίσω.
1: Ακριβώς. Υπέροχος. Μπράβο.
0: Travis Singh, και σε λίγο εδώ για να δώσουμε απάντηση στη σημερινή εύκολη ερώτηση, Νότ, και βεβαίως με το Song Me Up να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: Τελευταίο τραγούδι, η Travis και το Sing. Πρώτο τελευταίο μάλλον, γιατί έχετε και το Song Me Up στον Easy 97,2 και βεβαίως το Easy Breakfast της Τρίτης.
1: Και αν θέλεις η καθημερινή φροντίδα του στόματός σου να καλύπτει κάθε σου ανάγκη, η φαρμακοβιομηχανία Endermed παρουσιάζει τα Urinary Pharma Care Mouthwashes. Ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Urinary Pharma Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου. Φυσικά, αυτή η σειρά είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Το 15% έλεγε η σημερινή εύκολη ερώτηση ενώ δεν θέλει με τίποτα να χρειαστεί να το κάνει στις διακοπές, να βάλει πλυντήριο. Ήτανε η σωστή απάντηση που βρήκε μόνο η Δέσποινα από όλους και όλες που στείλατε μηνύματα και σήμερα. Περισσότερα
1: μάλιστα
0: αύριο στις 9:20. Και βεβαίως θα κλείσουμε από χθες και κάθε μέρα πλέον θα κλείνουμε με ένα τραγούδι έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο που δεν ακούμε και πάρα πολύ συχνά. Το λεγόμενο Song Me Up που μπορεί να έχει κάνει με τη διάθεσή μας, μπορεί να έχει κάνει με κάποιο γεγονός που συνέβη τη συγκεκριμένη ημέρα. 8 Σεπτεμβρίου του 2003 είπαμε από το ξεκίνημα ότι σήμερα θα παίξουμε David Bowie. Ο David Bowie λοιπόν σαν σήμερα το μακρινό 2003 πλέον ουσιαστικά τι κάνει, κάνει την πρώτη διαδραστική συναυλία που έγινε ποτέ, η οποία μεταδίδεται ζωντανά σε 21 κινηματογράφους από την Πολωνία μέχρι το Εδιμβούργο, όπου μέλη του κοινού που ήταν στους κινηματογράφους μπορούσαν να συνομιλούν με τον David Bowie, μπορούσαν να του ζητάνε τραγούδια. Μάλιστα διάβαζα ότι έγινε όλο μέσω συνδέσεων ISDN. Λοιπόν, let's dance, David Bowie, τελευταίο τραγούδι, Song Me Up για το σημερινό Easy Breakfast. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου από εμάς. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας. Ραντεβού αύριο Τετάρτη, πρώτο Θεός, στις 6:30 το πρωί.
1: Bye.

0: 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Να δω

0: μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια βγήκε και στείλω για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολεία, Μουστάκας.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και στην περιφέρεια Κρήτης. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Έναν από τους πλέον διαβόητους κακοποιούς έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους οι αρχές που ερευνούν ως τον εντολέα για τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο κέντρο της Αθήνας, σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Προθεσμία μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν αιτήσεις έχουν όσοι απόφοιτοι λυκείου γυμνασίου επιθυμούν να εισαχθούν στις πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να εκπαιδευτούν σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Στο μετρό μέχρι και την 5η, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. 2,71 δισεκατομμύρια άνθρωποι εκτέθηκαν σε παθητικό κάπνισμα το 2023. Τα 767 εκατομμύρια ήταν παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με ερευνητές Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον. Απότομη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης προβλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επικρατήσουν του Ιράν, συνδέοντας ευθέως την έκβαση της σύγκρουσης με τις εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά.
6: Easy Sports.
7: Η ΑΕΚ επιστρέφει έπειτα από 8 χρόνια απουσίας στο Champions League και στην κατάμεστη All Win Arena υποδέχεται την αυστριακή LASK Linz στις 8 παρατέταρτο στην πρεμιέρα των 8 αγωνιστικών της League Phase. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ τον Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
6: Easy weather.
7: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: ζει 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας? Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω αυτή η Τρίτη να σας συμπεριφέρεται ωραία. Εγώ δεν ξέρω τι έχει συμβεί, κάποια ίωση συμβαίνει. Και πραγματικά έτσι για το ξεκίνημα της νέας σεζόν ήταν το τελευταίο που ευχόμουν. Αν είστε στην ίδια κατάσταση, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκίνημα με Roxette.

The way you make me feel, εδώ στον Easy 97,2, εδώ που προσπαθούμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών να εξορκίσουμε τη διάθεση αυτή της επιστροφής στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα και όλα τα σχετικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κάποιος από εμάς έτσι μας περιτριγυρίζουν και διάφορες ιώσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση μπορεί και να είναι λιγάκι δύσκολη. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2, μέχρι τη 1. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Τζαμπίκα που έχει τη γιορτή της, αλλά και στο Τζαμπίκο, ενώ να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Θα ήθελα πολύ να πω ότι σήμερα, 8 Σεπτέμβρη, η κατάσταση στους δρόμους της πόλης δεν είναι κακή, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη λεωφόρο Αθηνών που θα ταλαιπωρηθείτε από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και φυσικά καθυστερήσεις υπάρχουν και στη λεωφόρο Σχιστού πριν τον Σκαραμαγκά. Στον Πειραιά, στην είσοδο από Νέο Φάληρο θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά, Κόνονος, Αλπέδου και γενικότερα περιμετρικά στο λιμάνι ενδεχομένως να ταλαιπωρηθείτε. Στον Κηφισό φυσικά από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, ενώ πολύ πολύ έντονο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τα προβλήματα ξεκινούν αρκετά πριν τη λεωφόρο Δημοκρατίας από Ζεφύρι και φτάνουν μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου. Υπομονή σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή κάπου εκεί. Σε λίγο Lady Gaga και Bruno Mars, αμέσως τώρα είναι η Quan από τα αγαπημένα μας Zeros. Αυτό είναι το Tainted Love, εδώ στο Easy 90.

Είναι ο Phil Collins, φυσικά υπέροχος, In the Air Tonight, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έρχεται η Celine Dion για αυτήν την πολυαναμενόμενη σειρά εμφανίσεων στο Παρίσι, για την οποία συζητούσαμε και στην προηγούμενη σεζόν, όταν έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες, όταν έγινε γνωστό ότι η Celine Dion θα δώσει αυτές

που θα είστε εσείς εκεί για εμάς. Το Σάββατο 22 Μαΐου κάποιος λοιπόν τυχερός μαζί με ένα αγαπημένο πρόσωπο θα ζήσει από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr / easy972. Μπαίνετε λοιπόν στο soundist.gr easy972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, βάζετε το Easy Pass της ημέρας όπου αυτό χρειαστεί και καλή σας επιτυχία, τόσο απλά, τόσο εύκολα. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι ο Easy σας έχει στείλει για να δείτε από κοντά πάρα πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και τώρα. So easy to fall in love, εδώ στον Easy 97,2.

0: Υπέροχος Ρόμπι Ουίλιαμς, αυτό φυσικά είναι το Angels. Πάμε να μιλήσουμε για τα ωραία πράγματα που έρχονται τον Οκτώβριο και συγκεκριμένα για τον Καστρόσοφι Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Την Κυριακή λοιπόν 4 Οκτωβρίου το ραντεβού μας είναι στο ΤΑΕΚ Βοντό. Εκεί θα βρεθούν κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς. Θα απολαύσουμε live cooking και wine tastings και φυσικά θα γνωρίσουμε σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν το παρόν. Αυτή η μοναδική ημέρα θα είναι αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα, οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια, Media Partner, ο Antenna, Original Concept by Base Grill, Early Bird εισιτήρια στο more.com. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτιδα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος και επειδή ακριβώς τον έπιασε τον.
3: Α, μπράβο, ναι, ναι. Τον έπιασε από τον Αχίλλεο και μην έξω.
2: Ναι, ναι,
3: ναι. Και αυτή η Θέτιδα τι τον έπιασε από τον Αχίλλεο, δεν τον βούτυξε μέσα. Όπως στη βάφτιση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρος μέσα.
2: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής. Εντάξει, τον πιάνεις από τον Αχίλλεο, μετά γιατί δεν το γυρνάς τούμπα.
3: Να τον αυτό πάρεις. Είναι, ή από το άλλο πόδι. γιατί αφήνεις ένα κομμάτι έξω.
2: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
3: Αλλά και μια παντητή δεν θα τα
2: χάσει. Κι αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά της τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να ήταν.
3: Ναι, μην κρίνουμε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Emitters.

0: Winehouse. Φυσικά αυτό είναι το Back to Black εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 11. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αμβροσίου Φρατζή από το ύψος της Λεωφορού Συγκρός στο ύψος της Όδου Καλλιρόης λόγω εκτέλεσης εργασιών της ΕΙΔΑΠ. Πυρκαγιά σε γορτοδασική έκταση πλησίων της τοπικής κοινότητας Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και στην περιφέρεια Κρήτης. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμέρη συνάντηση κορυφής Ελλάδα, Κύπρου και Αιγύπτου. Σημαντικές ελλείψεις ό,τι αφορά την ιδιωτική ακίνητη περιουσία εντοπίζει υπόμοιδα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ζητώντας περαιτέρω μείωσης φόρων, διεύρυνση των κινήτρων για την μακροχρόνια μίσθωση και εφαρμογή της κυβερνητικής εξαγγελίας για σύστημα αξιολόγησης της φερεγγιότητας των υποψήφιων ενοικιαστών. Ισχυρή δυναμική εξακολουθεί να καταγράφει η ελληνική αγορά εργασίας με το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 να σημειώνει την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών και την ανεργία να υποχωρεί στο 7,9% τον Ιούλιο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας. Στο μετρό, μέχρι και την 5η, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι δυνάμεις της έχουν ανακατευθύνει 94 εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Ο αποκλεισμός στοχεύει στην διακοπή των εξαγωγών του Ιράν για να αποδυναμωθεί η οικονομία του.
1: Easy Sports.
6: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ τον Βόλο στο Γιώργος Καραϊσκάκης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Η ΑΕΚ επιστρέφει έπειτα από 8 χρόνια απουσία στο Champions League και στην κατάμεστη All-Win Arena υποδέχεται την Αυστριακή Λάσκ Λίντς στις 8 παρατέταρτο στην πρεμιέρα των 8 αγωνιστικών της League Phase.
1: Easy Weather.
6: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. 11 και 4 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα δεν ξέρω αν θα με πείτε υπερβολική, αλλά νομίζω ότι οριακά τη λες και δροσερή τη σημερινή ημέρα. Ειδικά νωρίτερα έτσι ήταν και το βοριαδάκι πιο έντονο. Ήταν και αρκετά αισθητή η πτώση τη θερμοκρασία. Και λες, όπ, τι έγινε τώρα, δεν έχει πια 35 Αυγούστου, αλλάζουν τα πράγματα, για να δούμε. Πάμε στις επιτυχίες μας, Μαράια Κάρι, σε λίγο Ain't Nobody. Αμέσως τώρα από τους Fry Height είναι το Every Time, εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Κάρι με τη φωνάρα της, αυτό είναι το Without You. Να μην πω τώρα ότι υπάρχουν διάφοροι που έχουν αρχίσει και ποστάρουν ότι η Μαρία Κάρι έχει αρχίσει και ξεπαγώνει σιγά σιγά. Όχι ρε παιδιά, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τα αστρολογικά μας τη σημερινή ημέρα, όπως τα διαβάζουμε στο asimbilio.gr. Η σημερινή ημέρα λοιπόν και ευχάριστη είναι, και μια ζεστασιά έχει στον τρόπο που επικοινωνούμε και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μας δίνει και δημιουργικοί θα είμαστε, ενώ θα έχουμε και την ανάγκη να ξεχωρίσουμε για αυτά που κάνουμε. Οι όψεις της Σελήνη σήμερα είναι κατά κύριο λόγο αρμονικές και έτσι και αποφασιστικότητα θα έχουμε και θάρρος και έτσι μια ωραία εξωστρέφεια, με αποτέλεσμα να είναι σήμερα μια εξαιρετική ημέρα για δημιουργικές δουλειές, για παρουσιάσεις αλλά και για διασκέδαση. Τι κι αν είναι Τρίτη, τι κι αν είμαστε έτσι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, λέμε τσαγκαρο εβδομάδα, θα την πω εγώ. Τα άστρα και τα ζώδια επιτάσσουν να κάνουμε μια βολτίτσα, ευνοούν λοιπόν για να βγούμε και να διασκεδάσουμε και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κάντε το, γιατί όχι, σε λίγο το Take Me There που έντυσε αμέτρητα stories αυτό το καλοκαίρι. Αμέσως τώρα από τους Ρίμον, το αγαπημένο μας Tonight από τα Zeros εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

You keep me hanging on εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και οι όμορφες εικόνες της ημέρας μας έρχονται από το TikTok, όπου είδαμε ένα βίντεο στο οποίο δύο δίτριες έχουν στενές επαφές με ένα πάρα πολύ χαριτωμένο δελφίνι. Δεν ξέρω ρε παιδιά τι είναι αυτό με τα δελφίνια, ό,τι βίντεο και να έχουμε δει, έτσι τα παιχνιδίσματα που κάνουν, η επαφή που φαίνεται να επιζητούν με τους ανθρώπους, πραγματικά είναι κάτι που σε συγκινεί πολύ. Στο επίμαχο βίντεο λοιπόν, το δελφινάκι φαίνεται ότι κάπως εντυπωσιάζεται από τα βατραχοπέδιλα των γυναικών που κάνουν την κατάδυσή τους, πηγαίνει, τους τα δαγκώνει, τους κάνει τσαχπινιές και γενικά είναι πάρα πολύ όμορφες εικόνες, έτσι σε περίπτωση που χρειάζεστε κάτι για να γλυκαθείτε, μπείτε, ψάξτε το και σίγουρα θα σας αρέσει πάρα πολύ. Teddy Swims, Bad Dreams για τη συνέχεια.

0: No doubt και don't speak. Εδώ στον Easy 97,2 από τη Gwen Stefani που τον τελευταίο καιρό έχει πάθει λίγο μάγκα και κάπως μας ξενίζει όλο αυτό. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και επειδή μιλήσαμε λίγο πριν έτσι για διάφορα αστρολογικά, πάμε να μιλήσουμε τώρα για την Πανσέλινο του Σεπτέμβρη, η οποία αργεί ακόμα. Να σας πω την αλήθεια, μου έχει λείψει έτσι ένα ωραίο φεγγάρι, μια ωραία φεγγαράδα σε κάποιο μπαλκόνι ή σε κάποιο σημείο που να μπορείς να απολαύσεις έτσι άλλη μια εντυπωσιακή Πανσέλινο, που βέβαια δεν θα είναι του καλοκαιριού, θα είναι του φθινοπόρου, θα είναι του Σεπτέμβρη και θα λέγεται το φεγγάρι του Καλαμποκιού. Η ονομασία της Πανσελίνου του Σεπτεμβρίου βεβαίως στη Βόρεια Αμερική, όπως και οι περισσότερες ονομασίες από τα διάφορα φεγγάρια μέσα στη χρονιά. Το φεγγάρι λοιπόν του Σεπτέμβρη συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οριμάζει το καλαμπόκι και είναι έτοιμο για συγκομιδή, σηματοδοτώντας έτσι την ολοκλήρωση μιας γεωργικής χρονιάς. Η Πανσελίνου του Σεπτέμβρη λοιπόν έρχεται στις 26 του Σεπτέμβρη και από ό,τι μαθαίνουμε το φεγγάρι θα είναι εντυπωσιακό όχι μόνο τη στιγμή της κορύφωσης αλλά και κατά τις και τις επόμενες βραδιές, καθώς η σελήνη θα συνεχίσει να φαίνεται ολόγιομη και η καλύτερη στιγμή για να την απολαύσουμε είναι λίγο μετά την ανατολή της σελήνης, όταν το φεγγάρι θα βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Στις 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν, save the date, γιατί όχι, μπορεί να είναι και μια μικρή δόση καλοκαιριού έτσι πριν τον αποχαιρετισμό. Ας φύγουμε για λίγο από τα φώτα της πόλης και ας κοιτάξουμε ψηλά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανες το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Είναι πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
8: Ναι.
9: Για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Είστε έτοιμοι? Πάμε!
12: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
14: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
12: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
13: 2-1!
12: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
16: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
17: Αγάπη, δεν μπορώ.
16: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
18: Δεν το έχουμε.
17: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
18: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Είναι η Σακύρα φυσικά, αυτό είναι το Whenever Wherever, εδώ στο Easy 97,2. Εκείνη την περίοδο της μεγάλης επιτυχίας του συγκεκριμένου τραγουδιού, η Σακύρα είχε έρθει και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα και είχε δώσει μια πάρα πολύ ωραία συναυλία στο ΟΑΚΑ. Τι να πω, ελπίζουμε να την ξαναδούμε κάποια στιγμή σύντομα, τόσα χρόνια έχουν περάσει. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με Eurythmics και Sweet Dreams.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία.

0: Σάββατο 22 Μαΐου
1: μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience.
0: Celine Dion. Live à Paris.
1: Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience.
0: Celine Dion. Live à Paris. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 παρατέταρτο κοντά στο Αιτωλικό. Αισθητή η δόνηση έγινε στην Αιτώλο Καρνανία και την Πάτρα. Εμπριστική επίθεση με μολότοφ πραγματοποίησαν άγνωστοι λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα σε φούρνο στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη στην Καλλιθέα. Το δρόμο που οδηγεί στο εδόλιο του μεικτού ορκού του Δικαστηρίου της Αθήνας δείχνουν με βούλευμά τους οι δικαστές για τους 4 αστυνομικούς οι οποίοι κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Ισχυρή δυναμική εξακολουθεί να καταγράφει η ελληνική αγορά εργασίας με το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 να σημειώνει την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών και την ανεργία να υποχωρεί στο 7,9% τον Ιούλιο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας. Προθεσμία μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν αιτήσεις έχουν όσοι απόφοιτοι ηλικίου γυμνασίου επιθυμούν να εισαχθούν στις πειραματικές επαγγελματικές δημοτικές σχόλες μαθητείας της ΔΥΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκπαιδευτούν σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Τα ξημερώματα έκλειψαν 4 έργα τέχνης από το Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλική Κιανιακτή. Στη διαφυγή τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το ένα όπως ανακοινώθηκε.
10: Easy Sports.
9: Η ΑΕΚ επιστρέφει έπειτα από 8 χρόνια απουσίας στο Champions League και στην κατάμεστη Allwyn Arena υποδέχεται την Αυστριακή LASK Linz στις 8 παρατέταρτο στην πρεμιέρα των 8 αγωνιστικών της League Phase. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ τον Βόλο στο Γιώργος Καραϊσκάκης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
10: Easy Weather.
9: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες προσκαιρές νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα, με αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Γιατί τι θέλεις με την επιστροφή σου στην καθημερινότητα? Δεν θέλεις μία ίωση έτσι να έρθει και να δέσει το πράγμα? Ελπίζω να είστε πραγματικά σε καλύτερη κατάσταση. Και σε περίπτωση που δεν είστε, τότε σας στέλνω τα φιλιά μου και τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Πάμε να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών αμέσως τώρα. Σε λίγο Aerosmith και I Don't Wanna Miss a Thing. Σε λίγο Passenger και Let Your Go. Sweet Dreams τώρα στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλό μεσημέρι σε όλους.

I don't wanna miss a thing. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί, θα μου επιτρέψετε να πω, καθώς ο Easy 97,2 σας ετοιμάζει άλλο ένα συγκλονιστικό Easy Live Experience, με το οποίο κάποιος από εσάς θα βρεθεί στο Παρίσι και θα απολαύσει την υπέροχη, τη μοναδική Celine Dion. 6 χρόνια λοιπόν μετά την τελευταία της μεγάλη συναυλιακή περιοδία, η Celine Dion επιστρέφει στις σκηνή του Παρισιού. Οι εμφανίσεις της έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ, αποδεικνύοντας πως η αγάπη του κοινού παραμένει πιο δυνατή από ποτέ, και έτσι εμείς σας στέλνουμε εκεί. Το Σάββατο 22 Μαΐου θα βρεθείτε στο Παρίσι με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr / Easy972. Συμπληρώνετε φυσικά και το Easy Pass όπου σας ζητηθεί. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Oscar, γιατί η Celine Dion έχει και από αυτό. Easy Live Experience λοιπόν, Celine Dion live στο Παρίσι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Μείνετε συντονισμένοι. Προς το παρόν πάμε να απολαύσουμε την υπέροχη Celine Dion σε αυτό το τραγούδι που αγαπάμε πολύ. That's the way it is, εδώ στον Easy.

Είναι η Τίνα Τέρνερ φυσικά, the best εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Για μπείτε, κάντε μία βόλτα στο soundist.gr κάθετο Season 7-2, γιατί πολύ πλούσιο περιεχόμενο σας περιμένει εκεί. Έτσι, για να μάθετε όλα τα μουσικά νέα που θέλετε για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, για να ακούσετε πολλά και διαφορετικά web radios που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, και πιστέψτε με, σίγουρα θα βρείτε αυτό που θα σας ενθουσιάσει, αλλά και για να απολαύσετε τα πολύ αξιόλογα podcasts που έχουμε για εσάς στην πλατφόρμα του Soundist. Να, για παράδειγμα, διαβάζω ότι σαν σήμερα το 1968 οι Beatles παρουσίασαν για πρώτη φορά live το Hey Jude. Ορίστε και μια ωραιότατη πληροφορία για να διευρύνουμε τους μουσικούς μας ορίζοντες. Φυσικά και πολλά πολλά άλλα, όπως το γεγονός ότι επιστρέφει το album Birthday 20 χρόνια μετά, με αφορμή τα 45 γενέθλια της Beyoncé, και όπως σας είπα, όλα τα μουσικά νέα που θέλετε να ξέρετε στο soundist.gr κάθετο season 7-2. Coldplay και Clock σε λίγο, άμεσα τώρα. Είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, εδώ στο Easy.

0: Cindy Lauper, Time After Time, και επειδή λίγο πριν μιλούσαμε για το καινούριο μας Easy Live Experience, το οποίο σας στέλνει το Μάιο για να απολαύσετε τη Celine Dion Live σε μία από τις συναυλίες που θα πραγματοποιήσει στο Παρίσι, να θυμίσω κάπου εδώ ότι και τη Cindy Lauper έχετε δει μέσα από άλλο ένα ξεχωριστό Easy Live Experience, το οποίο συνέβη την προηγούμενη σεζόν. Κάποιος από εσάς λοιπόν απόλαυσε τη Cindy Lauper, όπως και πολλούς άλλους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής στα μεγαλύτερα venues στην Ευρώπη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτη θα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος, και επειδή ακριβώς τον έπιασε τον.
3: Α, μπράβο, ναι. Τον έπιασε από τον Αχίλλεο και μην έξω. Και αυτή η Θέτη τον έπιασε από τον Αχίλλεο, δεν τον βούτυξε μέσα από τη βάφτιση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρος μέσα.
2: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής. Εντάξει, τον πιάνεις από τον Αχίλλεο, μετά γιατί δεν το γυρνάς τούμπα.
3: Αυτό είναι. Ή από το άλλο πόδι.
2: Ναι,
3: γιατί αφήνεις ένα κομμάτι έξω.
2: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε
3: αυτό. Αλλά και μια παντητή δεν θα τα
2: βάλει. Τώρα και αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά της τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να ήταν.
3: Ναι, μην κρίνουμε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Powder είναι το Bad Day εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Ήμασταν παρέα από τις 10 μέχρι αυτή την ώρα και τώρα υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 4 και δεν τη χάνουμε, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας θα είμαστε και πάλι μαζί στις 10 το πρωί. Αμέσως μετά το αγαπημένο μας Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μέχρι τότε να έχετε μια ωραία ημέρα, ό,τι και αν κάνετε να περάσετε πολύ όμορφα. Από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
6: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, συνεχίζεται σήμερα η πολύκροτη δίκη στην αίθουσα του τριμέλους εφετείου κακουργημάτων στο Γεώπολη στη Λάρισα. Το δρόμο που οδηγεί στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας δείχνουν με βούλευμά τους οι δικαστές για τους 4 αστυνομικούς οι οποίοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. μέλη συμμορίας, η οποία έκλεβε αυτοκίνητα με σκοπό στη συνέχεια να τα καταστρέψει και να πουλήσει τα ανταλλακτικά τους, συνέλαβαν οι αρχές στην Αττική. Σημαντικές ελλείψεις ό,τι αφορά την ιδιωτική ακίνητη περιουσία εντοπίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, στη ΔΕΘ, ζητώντας περαιτέρω μειώσεις φόρων, διεύρυνση των κινήτρων για την μακροχρόνια μίσθωση και εφαρμογή της κυβερνητικής εξαγγελίας για σύστημα αξιολόγησης της φερεγγιότητας των υποψήφιων ενοικιαστών. Κατά το σχολικό έτος 2026-2027, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν στον τόπο τοποθέτησής τους με εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, σύμφωνα με τα Υπουργεία Παιδείας και Ναυτιλίας. Παράταση έλαβε προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι δυνάμεις της έχουν ανακατευθύνει 94 εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός στοχεύει στη διακοπή των εξαγωγών του Ιράν για να αποδυναμωθεί η οικονομία του.
13: Easy Sports.
14: Η ΑΕΚ επιστρέφει έπειτα από 8 χρόνια απουσίας στο Champions League και στην κατάμεστη All-Win Arena υποδέχεται την Αυστριακή Las Klins στις 8 παρατέταρτο στην πρεμιέρα των 8 αγωνιστικών της League Phase. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ τον Βόλο στο Γιώργος Καραϊσκάκης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος.
13: Easy Weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα επιρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και η μέγιστη θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ήρθα και εγώ, εδώ είστε και εσείς συντονισμένοι στον Easy 97,2. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι τα κέφια σήμερα? Εύχομαι να είναι όλα καλά, να είστε και εσείς καλά. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 4. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα λοιπόν και για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε μαζί. Θα κάνουμε παρέα, θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Τρόποι επικοινωνίας, υπενθυμίζω ποιοι είναι. Στο Viber μου στέλνουν τα μηνύματά σας. 6981-972-972. Με βρίσκεται και στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Να πω μια καλησπέρα σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundees.gr και το Soundees App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Είδατε ωραίο ξεκίνημα σήμερα, George Michael, Careless Whisper. Καλώς ήλθατε, καλά να περάσουμε.

Spin Doctors και Two Princes. Just go ahead now. Αυτό ακριβώς είναι μεσημέρι Τρίτης. Καλησπέρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πω για το Easy Life Experience τώρα, που είναι σχετικά νωρίς για να ξέρετε κι εσείς πώς θα κινηθείτε, τι θα κάνετε. Λοιπόν, Easy Life Experience, φανταστικό, με Celine Dion live à Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Δεν χρειάζεται συστάσεις, Celine Dion φυσικά. Μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Η Celine Dion λοιπόν επιστρέφει στη σκηνή. Και ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, να πας εκεί και να ζήσεις από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσεις live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion, από την ίδια φυσικά. Τώρα, για να πάρεις μέρος, θα πρέπει να ακούς καθημερινά Easy 97,2, εννοείται, ώστε να ακούς το Easy Pass της ημέρας και να δηλώσεις συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 97,2. Δώστε βάση τώρα. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Oscar. Oscar λοιπόν το σημερινό Easy Pass, οπότε καλή επιτυχία να ευχηθώ. Δηλώστε τη συμμετοχή σας για το Easy Live Experience με Celine Dion Live à Paris. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Φυσικά εδώ στον Easy 97,2, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Future λοιπόν και Believe εδώ στον Easy 97,2 Do you believe in love after love? Αυτό είναι το ερώτημα. Μάλλον θα πρέπει να πιστέψουμε. Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αστρολογικά της ημέρας. Ποια είναι η γενική τάση σήμερα για όλα τα ζώδια? Σε γενικές γραμμές είναι μια καλή μέρα, είναι ευχάριστη μέρα και έτσι φέρνει μια ζεστασιά σύμφωνα με την Ασυμπήλιο στον τρόπο που επικοινωνούμε με τους άλλους. Φέρνει και μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα αλλά και την ανάγκη φυσικά να ξεχωρίσουμε σε όλα αυτά που κάνουμε. Έχουμε αρμονικές όψεις, είμαστε πιο εξωστρεφείς και πιο δυναμικοί στην προσέγγιση μας σήμερα στα πράγματα, οπότε καλό είναι αυτό. Συνολικά είναι μια καλή και παραγωγική ημέρα που καλό είναι να την αξιοποιήσουμε. Τώρα, επίσης να ξέρετε ότι είναι ιδανική ημέρα για δημιουργικές δουλειές, για παρουσιάσεις, αλλά και για διασκέδαση. Τις βραδινές κυρίως ώρες. Αυτό που θέλει προσοχή σήμερα είναι το εγώ μας. Ίσως είναι πολύ πιο τονισμένο από όσο πρέπει. Μπορεί αυτό το εγώ να βγει μπροστά και να θεωρηθούμε εγωιστές ή αλαζόνες. Κατά τα άλλα, μια χαρά.

0: Michael Jackson, ξεπέραστος, Giving to Me, μεσημέρι Τρίτης, το περνάμε μαζί. Εδώ στο Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4. 8 του Σεπτέμβρη, σήμερα το καλοκαίρι, εντάξει, το έχουμε αφήσει πίσω, τις διακοπές βασικά. Αλλά ενδεχομένως το καλοκαίρι, εκτός από υπέροχες αναμνήσεις, να έχει αφήσει στο δέρμα μας δυσχρωμίες, ρητίδες. Οπότε καλό είναι να κάνουμε τώρα το απόλυτο post-summer treatment, ενισχύοντας την καθημερινή μας ρουτίνα όμορφιας με το Face Serum Niacinamide 10% της Frigiderm. Είναι ένας πρωτοποριακός ορός προσώπου που δεν είναι απλώς νιασιναμίδη, αλλά έχει μια ισχυρή συμπυκνωμένη φόρμουλα με 10% νιασιναμίδη υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας και 8% ενισχυτές νιασιναμίδης υψηλής απόδοσης που βελτιώνουν ορατά τις κοιλίδες και μειώνουν δραστικά τις ρητίδες. Λοιπόν, είναι ό,τι καλύτερο, και μειώνουν τις ρητίδες και ρυθμίζει την υπερβολική λιπαρότητα και μειώνουν τους διασταλμένους πόρους και ενυδατώνει και την επιδερμίδα. Τι άλλο να ζητήσουμε πια? Επίσης, μπορούμε να ολοκληρώσουμε με την πλούσια ενυδάτωση της Plus Cream της Frigiderm φυσικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο και έχω και Michael Sembello και Backstreet Boys και άλλα πολλά. Να μείνετε εδώ στον Easy 97,2.
1: Easy. Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλή μέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Λίγα λεπτά πριν από τις 2. Εδώ στον Easy 97,2. Καλησπέρα και πάλι. Ένα φιλί να στείλω στη Βίκη που μου έστειλε το μήνυμά της, στον Νάσο και στο Δημήτρη. Και θέλω να σας πω ότι στις 26 Σεπτεμβρίου έχουμε Πανσέλινο, έχουμε λίγες μέρες ακόμα για την κορύφωση της Πανσελίνου. Κάθε Σεπτέμβριο ο νυχτερινός ουρανός φωτίζεται με μια πάρα πολύ όμορφη Πανσέλινο. Είναι το φεγγάρι του Καλαμποκιού, Corn Moon. Είναι η παραδοσιακή ονομασία της Πανσελίνου του Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Αμερική και καταλαβαίνετε, έχει τις ρίζες στις παραδόσεις των λαών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οριμάζει το καλαμπόκι και είναι έτοιμο για συγκομιδή. Από εκεί λοιπόν έχει πάρει το όνομά της αυτή η Πανσέλινο, στο φεγγάρι του καλαμποκιού. Κορυφώνεται λοιπόν, όπως σας είπα, στις 26 Σεπτεμβρίου. Για εμάς που βρισκόμαστε στην Ελλάδα, να ξέρετε, το φεγγάρι θα είναι εντυπωσιακό πάρα πολύ, όχι μόνο τη στιγμή της κορύφωσης, αλλά και τις προηγούμενες βραδιές και τις επόμενες, γιατί η Σελήνη θα φαίνεται όπως πρέπει και θα είναι καταπληκτική, οπότε ευκαιρία να την απολαύσουμε, όχι μόνο μία μέρα, γενικότερα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, θα πάμε στα νέα λοιπόν των 2 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy Live Experience, Celine Dion, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία

22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Σειρά! Ξεκόλα!
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
11: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
13: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
11: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
12: 2-1!
11: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2027-2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξειδικεύει η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκίνησε η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασε την κόρη του Μάρθη. Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η κατάθεση των μελών της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γιώργου Κουτσούμπα, με την δεύτερη κόρη του να καταθέτει πως εδώ και 3 χρόνια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του, όπως την έκανε εδώ και 40 χρόνια. Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλε αίτημα για να ελεγχθεί η συσκευή, το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας που κατασχέθηκε μετά την σύγκρουση. Ένας άνδρας συνελήφθη για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Αετό, στην Κάριστο Ευβίας. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια μεταρρύθμιση που, όπως υποστηρίζει, αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής. Νέο πλαίσιο στη λειτουργία των οριζόντιων ιδιοκτησιών που αφορά κατά κύριο λόγο τις πολυκατοικίες έρχεται από τις αρχές το 2027 με νομοσχέδιο που ήδη καταρτίζεται. Ριζικές αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης πινακίδων προώθη το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο να μπει τέλος στις καθυστερήσεις και να επιταγχυθεί παράδοση των πινακίδων στους ιδιοκτήτες οχημάτων. Μόλις το 28% των εργοδοτών σκοπεύει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του κατά το 4ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αντίθετα, το 16% αναμένει μείωση, ενώ το 54% των εργοδοτών σχεδιάζει να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα στελέχωσης, σύμφωνα με τη νέα έρευνα.
15: Easy Sports.
16: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10:15 το βράδυ τον Βόλο στο Γιώργος Καραϊσκάκης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η ΑΕΚ επιστρέφει έπειτα από 8 χρόνια απουσία στο Champions League και την κατάμεστη All-Win Arena υποδέχεται την Αυστριακή LASK Linz στις 8:15 στην πρεμιέρα των 8 αγωνιστικών της League Phase.
15: Easy Weather.
16: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι, είναι 3η, είναι 8 Σεπτεμβρίου, Μαρία Φραγκάκη. Στα ραδιοφωνά σας, την παρέα σας, από τη 1 μέχρι και τις 4. Να πω μια καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από την Πρέβεζα και μου στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Μπορείτε να είστε συντονισμένοι ανά πάσα στιγμή εδώ στο Easy 97,2 με ένα απλό κλικ. Να πω χρόνια πολλά επίσης σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Γιορτάζει η Δέσποινα, γιορτάζει η Μαρία, η Μαριέτα, γιορτάζει ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Όχι όλες οι Μαρίες και οι Δέσποινες φυσικά. Χρόνια πολλά όμως αν είστε από εκείνες που γιορτάζουν σήμερα, αν γιορτάζετε. Καλησπέρα και στην Αθηνά και στη Σταματίνα που επικοινώνησαν μαζί μου. Με Andrew Donalds ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα και Michelle εδώ στο Easy 97,2.

Αλάνα Μάιλς και Black Velvet. Και ένα έχω να πω. Βρε τη Σάλμα Χάγεκ. Πραγματικά τη βλέπω και τη θαυμάζω. Είχε γενέθλια, θέλω να σας πω, η Σάλμα Χάγεκ πριν από λίγες ημέρες. Στις 2 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια. Υπέρλαμπρη, θέλω να σας πω. Έκλεισε τα 60 της χρόνια, λοιπόν, και γιόρτασε τα γενέθλια της Σάλμα Χάγεκ, κάνοντας βουτιά γυμνή στη θάλασσα. Και απέδειξε φυσικά ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες από τους εορτασμούς που έκανε με τους followers που έχει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκεί από τη θάλασσα. 60 και ευγνώμων έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. Σε μια φωτογραφία τη βλέπουμε τη Σάλμα Χάγεκ να ποζάρει χαμογέλαστη και εξαπλωμένη σε ένα ρηχό σημείο της θάλασσας. Γυμνή, με το σώμα της να καλύπτεται από τα κύματα. Σε μια άλλη φωτογραφία φαίνεται ότι βγαίνει από το νερό ενώ κοιτάζει μακριά από την κάμερα, φανταστικές φωτογραφίες και εννοείται ότι οι θαυμαστές της από κάτω εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη Σάλμα Χάγεκ. 60 και αγέραστη της γράφουν οι περισσότεροι. Προφανώς θα πάει πάρα πολύ καλά με το χρόνο της γράφουν. Και η αλήθεια είναι ότι και η ίδια έχει δηλώσει ότι νιώθει καλά με την εμφάνισή της, νιώθει καλά με το γεγονός ότι μεγαλώνει και λέει: θέλω να είμαι όμορφη, αλλά όχι απαραίτητα επειδή θέλω να δείχνω 20 χρονών, γιατί αυτό δεν γίνεται ούτως ή άλλως. Είμαι εντάξει με το γεγονός ότι μεγαλώνω, λέει Σάλμα Χάγεκ. Με ενθουσιάζει περισσότερο το ότι είμαι 50 ή 60 χρονών και θέλω να δείχνω όμορφη στα 50 και στα 60. Αυτό είναι διαφορετικό είδος ομορφιάς και πολύ καλά τα λέει Σάλμα Χάγεκ. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς τώρα με Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Soul, εδώ στο Νίζι 97,2.

Jennifer Page ήταν αυτή, εδώ στον Easy 97,2 και Crash. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, 6 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη συναυλιακή περίοδο της Celine Dion, επιστρέφει στη σκηνή του Παρισιού. Έχουμε ένα φανταστικό Easy Live Experience για εσάς, Celine Dion Live à Paris. Οι εμφανίσεις της έχουν γίνει sold out φυσικά σε χρόνο ρεκόρ, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του κόσμου παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Λοιπόν, ο Easy 97,2 σε στέλνει εκεί στο Παρίσι, δεν το χάνεις αυτό για κανένα λόγο, το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο θα πας εκεί και θα ζήσεις από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών της Celine Dion. Για να πάρεις μέρος, άκου καθημερινά το Easy Pass της ημέρας εδώ στον Easy και δηλώνει συμμετοχή στο soundease.gr κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Oscar. Oscar λοιπόν, χρησιμοποιήστε το για το Easy Live Experience Celine Dion Live à Paris. Η κλήρωση, να ξέρετε, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast, οπότε έχετε χρόνο για να δηλώσετε συμμετοχή και εγώ να ευχηθώ φυσικά καλή επιτυχία.

0: Belinda Carlisle, Live Light On, εδώ στον Easy. Και κοίτα να δεις που σαν άχνο φαίνεται έτσι ένα φως στον ορίζοντα για κάποια ζώδια. Γιατί μετά από αυτό το καλοκαίρι που πέρασε, το οποίο ήταν λίγο ιδιαίτερο, τολμώ να πω, ο Σεπτέμβριος, να ξέρετε, φέρνει ωραίες εξελίξεις για κάποια ζώδια, για τρία ζώδια. Συγκεκριμένα έρχονται αλλαγές και μάλιστα έρχονται από τις 10 Σεπτεμβρίου. Και οι αλλαγές αυτές ενισχύουν και την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση, αλλά και φέρνουν και μία ανανέωση στον εαυτό σας αλλά και στις σχέσεις. Λοιπόν, τα τρία ζώδια τα οποία θα δουν έτσι ωραίες εξελίξεις και θα δουν ότι η ζωή τους θα γίνει καλύτερη είναι τα εξής. Είναι ο κρυός αρχικά. Το 2026 για τους κρυούς ξεκίνησε κάπως περίεργα, κάπως δύσκολα. Το καλοκαίρι επίσης δεν ήταν και το πιο ανάλαφρο. Τώρα όμως οι κρυοί αρχίζουν να βρίσκουν ξανά τις ισορροπίες τους. Θα έχετε καλύτερη διάθεση, θα θέλετε να φροντίσετε τον εαυτό σας, να ανανεωθείτε και να επενδύσετε περισσότερο σε όσα σας κάνουν να νιώθετε καλά. Και οι ζυγοί όμως θα την καταλάβουν έτσι αυτήν την αλλαγή. Το καλοκαίρι μπορεί να έκανε τους ζυγούς να αφήσουν τον εαυτό τους κάπως σε δεύτερη μοίρα. Αυτό αλλάζει. Θα αρχίσουν οι ζυγοί να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην εμφάνισή τους αλλά και στις προσωπικές τους ανάγκες. Η αυτοφροντίδα γίνεται πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή τέλειο είναι αυτό. Όπως επίσης και ο Σκορπιός. Το καλοκαίρι για τους Σκορπιούς μπορεί να έφερε και κάποιες απογοητεύσεις είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά και να επηρέασε και τη διάθεση και την αυτοπεποίθησή σας. Τώρα ανακτάτε τη σιγουριά σας και είναι η κατάλληλη στιγμή για μια ανανέωση και στο στυλ σας και στην εμφάνισή σας αλλά και για να φροντίσετε τον εαυτό σας. Αυτά λοιπόν και για τους Σκορπιούς. Εμείς τώρα πάμε σε ένα σύντομο break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Modern Talking και άλλα πολλά εδώ στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σαν σήμερα επίσης από τη ζωή έφυγε το 1983 ο Tennessee Williams, ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, και το 2014.
3: Ο γνωστός ακούω.
2: Το ξέρω τον Tennessee Williams.
3: Για πες ένα έργο.
2: Το Tennessee Williams.
3: Ναι.
2: Το Λεωφορείο Πόθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι καταπληκτικός.
2: Αλλά θα πω ότι στο σανσήμερα.gr το έχει μέσα στην παρέθεση. Γιατί εγώ ψέματα δεν λέω. Σιγά μην θυμόμουν τώρα έργο του Tennessee Williams. Ούτε τραγούδι του Robbie Williams δεν θυμάμαι. Όχι.
3: Όχι, σ' αγαπώ. Τέλος. Ψέματα δεν λες, αλλά έχεις βελτιώσει καταπληκτικά τις υποκριτικές σου ικανότητες. Γιατί εγώ το πίστεψα, το έφαγα στην αρχή. Άλλο που μετά το μάτζεψα.
2: Κάνω παρέα με τους καλύτερους.
3: Έτσι, μπράβο. Τους δασκάλους.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquilas Press Star Tour Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Είσαι στον Easy 97,2. Είμαστε σχεδόν ένα λεπτάκι πριν από τις 3. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στην Αναστασία και στο Βασίλη που επικοινώνησαν μαζί μου. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 3 να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
6: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
8: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
6: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
7: 2-1!
6: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Μείωση τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029 και μία σειρά από έργα που στόχο έχουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα με βάση τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, παρουσιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Εμείς εκπροσωπούμε μία άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια μεταρρύθμιση που, όπως υποστηρίζει, αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής. Νέο πλαίσιο στη λειτουργία των οριζόντιων ιδιοκτησιών που αφορά κατά κύριο λόγο τις πολυκατοικίες έρχεται από τις αρχές του 2027 με νομοσχέδιο που ήδη καταρτίζεται. Πρόκειται για το νομοσχέδιο που θα αλλάζει τα όσα ισχύουν μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. παράταση έλαβε προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Στο μετρό μέχρι και την 5η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά στη ληστεία Μαμούθ που σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία τα ξημερώματα.
12: Easy Sports.
11: Η ΑΕΚ επιστρέφει έπειτα από 8 χρόνια απουσία στο Champions League και στην κατάμεστη Allwyn Arena υποδέχεται την Αυστριακή LASK Linz στις 8 παρατέταρτο στην πρεμιέρα των 8 αγωνιστικών της League Phase. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ τον Βόλο στο Γιώργος Καραϊσκάκης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
12: Easy Weather.
11: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε λοιπόν. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εμείς είμαστε εδώ από νωρίς, από τη μία Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας και για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 4. Είναι Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα στη Μαρία Άντζελα και στο Γιώργο που επικοινώνησαν μαζί μου. Τα φιλιά μου στην Άγια και στο Θάνο. 69-81-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Για οποιοδήποτε λόγο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Εδώ είμαι και θα είμαι μέχρι και τις 4. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε online μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Με Stevie Wonder ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα.

Shelly Family, fell in love with an alien, εδώ στο Easy 97,2. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Και μιας και μιλάμε για εξωγήινους, να σας πω μία εξωγήινη πραγματικά δωρεά που έκανε η Beyoncé με αφορμή τα γενέθλιά της. Η Beyoncé έγινε 45 ετών, το γιόρτασε φυσικά, και έκανε μία δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε μουσείο στο Χάρλεμ. Και μάλιστα η διευθύντρια του μουσείου Studio είπε ότι αυτό το δώρο, αυτή η δωρεά, θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το έργο μας για τους κατοίκους εδώ στο Χάρλεμ. Ένα πραγματικά ασυνήθιστο δώρο. Βέβαια. 2 εκατομμύρια δολάρια λοιπόν, αυτή είναι η δωρεά. Και μάλιστα, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Beyoncé, είπε ότι έκανε αυτή τη δωρεά γιατί είναι ένας χώρος στο μουσείο αυτό, ένας χώρος έμπνευσης, στον οποίο όλο το κοινό μπορεί να ανακαλύψει νέες ιστορίες μέσα από τους καμβάδες διαφορετικών αφηγητών που αντικατοπτρίζουν την ανθρωπιά μας. Ενθουσιασμένη η Beyoncé φυσικά με όλο αυτό. Το μουσείο Studio ιδρύθηκε το 1968, συλλέγει, συντηρεί και ερμηνεύει έργα τέχνης που έχουν δημιουργηθεί από Αφροαμερικανούς, μέλη της Αφρικανικής Διασποράς και καλλιτέχνες από την Αφρικανική Ήπειρο. Γι' αυτό και η Beyoncé λοιπόν επέλεξε να κάνει εκεί τη δωρεά της ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Πάμε τώρα στη Jennifer Lopez, End It Funny, εδώ στο Easy 97,2.

Sweet Harmony και Beloved, μεσημέρι Τρίτης, εδώ είμαστε στον Easy 97,2 και πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο να περιμένουμε από το Harry Styles πλέον. Υπάρχει μία φήμη ότι θα γίνει η reunion των One Direction. Υπάρχουν αφήσεις που γράφουν πάνω την ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2026, κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Οι θαυμαστές του Harry Styles προσπαθούν να βγάλουν την άκρη για να καταλάβουν αν πρόκειται για νέες ημερομηνίες στην περιοδία του για το 2027 ή ακόμα και για reunion των One Direction. Οι φήμες σχετικά με την ανακοίνωση νέων ευρωπαϊκών ημερομηνιών για την περιοδία Together Together κυριαρχούν στα social media για περισσότερο από μία εβδομάδα, με πόλεις όπως είναι το Βερολίνο, το Δουβλίνο, το Παρίσι, το Μιλάνο, η Μαδρίτη, η Πράγα, το Στοκχόλμη βρίσκονται ανάμεσα στις πόλεις που αναμένεται να ανακοινωθούν αν ισχύουν τελικά όλες οι φήμες αυτές που έχουν διαρρεύσει. Ωστόσο, είναι και κάποιοι που λένε ότι έχουν ενώσει τα κομμάτια του puzzle και έβγαλαν το συμπέρασμα ότι πρόκειται για reunion των One Direction. Και αν δούμε τα στοιχεία, ενδεχομένως και να ταιριάζουν σε μια έτσι πιθανή επανένωση του συγκροτήματος. Θα δείξει, θα μάθουμε πάρα πολύ σύντομα. Με Miley Cyrus συνεχίζουμε εμείς και Flowers εδώ στο Easy 97,2.

0: Ace of Base από τα 90s, All That She Wants, εδώ στο Νίζι 97,2. Καλησπέρα και πάλι. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας, τα ραδιοφωνά σας από τη μία για λίγο ακόμη μέχρι και τις 4. Τώρα, αυτό που θέλετε εσείς, είμαι σίγουρη, είναι να βρεθείτε στο Παρίσι για να δείτε, να απολαύσετε τη Celine Dion. Εμείς εδώ έχουμε ετοιμάσει για εσάς ακόμη ένα φανταστικό Easy Live Experience και μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε ποιο είναι το σημερινό Easy Pass. Θέλω να έχετε το νου σας, να είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy 97,2, γιατί για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, στο Easy Live Experience, θα πρέπει να ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας για να δηλώνετε συμμετοχή στο soundees.gr, κάθετος Easy 97,2. Μιλάμε τώρα για τη Celine Dion, live à Paris, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Επιστρέφει λοιπόν η Celine Dion και ο Easy σε στέλνει εκεί στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Δεν θα πας μόνος ή μόνη, θα πάρεις μαζί και ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία και να δείτε live τη Celine Dion και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Λοιπόν, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Oscar. Οπότε δηλώστε συμμετοχή στο soundees.gr κάθετος Easy 972. Επαναλαμβάνω, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Oscar και να σας θυμίσω ότι η κλήρωση θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast, οπότε έχουμε χρόνο, καλή επιτυχία. Πάμε σε ένα σύντομο και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω με Roxette, σας θέλω εδώ.
1: Easy. Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άτο,
1: τρία
2: πάλι,
1: λεμόνια.
2: Αυτό, πάλι...
1: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά. Και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Έχεις γενέθλια?
11: Ναι.
10: Έφερες τούρτα?
11: Χωρίς ζάχαρη.
10: Να τα κατοστήσεις?
11: Θα προσπαθήσω.
10: Ωραία.
11: Ναι.
12: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
13: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
11: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
12: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ωραίο τραγούδι για φινάλε. Fly me to the moon, η ώρα πλησιάζει 4. Για την ακρίβεια είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 4. Ναι, και σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσω. Από τη μία μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Να μείνετε εσείς εδώ, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 8. Εμείς, ξέρετε, δεν χανόμαστε. Αύριο το μεσημέρι στη μία σας περιμένω εδώ στο Easy 97,2. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Φιλιά πολλά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία.

0: 22 Μαΐου
1: μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience.
0: Celine Dion. Live à Paris.
1: Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience.
0: Celine Dion. Live à Paris.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Easy News. Μερικά Κατερίνα Καρσιώτη. Στο Ελ Αλαμέιν έφτασε γύρω στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα έχει και κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Να σημειωθεί ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μία σακούλα με ανθρώπινα οστά εντόπισε σε αλυσίλιο στην Κυψέλη. Πιο συγκεκριμένα, τα οστά εντόπισε ο υπεύθυνος της εγκατάστασης μέσα σε μία σακούλα και άμεσα ειδοποίησε και τις αρχές. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν φαίνεται να υπάρχουν ίχνη τραυματισμού από πυροβολισμό στο κρανίο, ενώ κλιμάκιο της αστυνομίας μεταβαίνει στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιηθούν και οι απαραίτητες έρευνες. Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκαν οι φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όπως και έγινε γνωστό, οι άγνωστοι ξύλιωσαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε εγκατασταθεί για την ασφάλεια των φοιτητών. Για βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας κάνει λόγο από την πλευρά του Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και λογοδοσία των υπευθύνων. Εγκληματική ομάδα που φέρεται είναι σαν αντικείμενο την κλοπή οχημάτων και την διάλυσή του με σκοπό την πώληση των εξαρτημάτων του ω ανταλλακτικών, εξάρθρωσαν αστυνομικοί του τμήματο δίωξη και ξυχνία εγκλημάτων μεγαρέων. Για την υπόθεση τώρα συνελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Νέα Πέραμο. Στο μετρό μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3.
12: Easy Sports.
11: Μια πρωτοποριακή πρόταση σχετικά με τη διαιτησία στους αγώνες της Greek Basketball League κατέθεσε διοίκηση της ΕΟΚ. Ο Βαγγέλης Λιόλιος πρότεινε στις ομάδες να επιλέγουν οι ίδιες τους διαιτητές των αναμετρήσεών τους από τους διαθέσιμους που θα επιλέξει η ΚΕΔ. Μάλιστα, τους δόθηκε και προθεσμία μίας εβδομάδας για να απαντήσουν.
12: Easy Weather.
11: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα, Τρίτη, ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα περνάμε μαζί την ώρα μας, τις επόμενες 4 ώρες δηλαδή, και απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείται και πολύ ωραία δώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Να πω καταρχάς ότι είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου, μια πολύ ωραία Τρίτη με αρκετή ζέστη. Δεν θα έρθει το φθινόπωρο ακόμα. Το καθυστερούμε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με την Madonna και αυτό είναι το Like a Prayer, το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα.

Ήταν οι The Pretenders. I'll Stand By You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και τα έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή. Έχει ξεφύγει το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες. Αυτή τη φορά διαβάζω ότι πρωταγωνιστής ήταν ο Παύλος Ντεγκρές, που αποκάλυψε μια γυναίκα από τον Κάλαμο ότι έπεσε θύμα. Όχι, μάλλον δεν έπεσε θύμα, παρά λίγο να πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης, γιατί επιτίδη την κάλεσαν, της υποσχέθηκαν 26.000 ευρώ, ζητώντας τις πρώτα 350 για τον υποτιθέμενο έτσι άνοιγμα του λογαριασμού. Μάλιστα, χρησιμοποιεί και τεχνητή νοημοσύνη για να εμφανιστούν σε βιντεοκλήση με το πρόσωπο του Παύλου, προσπαθώντας να την πείσουν ότι ήταν πραγματικά εκείνος. Η γυναίκα κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη, δεν έδωσε χρήματα και τελικά αναγκάστηκε να μπλοκάρει τους αριθμούς, αφού οι απατεώνες την ενοχλούσαν για περίπου έναν μήνα. Έχει ξεφύγει το πράγμα, δεν ξέρω πώς θα γλιτώσουμε από αυτό. Στο τέλος, μην καταλήξουμε να βλέπουμε και συγγενικά μας πρόσωπα με AI, και εκεί θα είναι και πολύ πιο δύσκολο να την γλιτώσουμε. Anyway, το νου μας, αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Relax, take it easy, αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Ήταν η Σερ με το The Soup Soup Song στο Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Και πάω κατευθείαν στο θέμα το οποίο διαβάζω, γιατί ο Harry Styles έχει βάλει τους φαν σε μια κατάσταση αναμονής, καθώς στις 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Οι αφίσες με την ημερομηνία έχουν προκαλέσει φήμες για νέες ευρωπαϊκές συναυλίες της περιοδίας του το 2027, αλλά και για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ένα πιθανό reunion των One Direction. Οι fans εντόπισαν μάλιστα ένα μήνυμα που θυμίζει τους One Direction, αλλά και ένα χαρακτηριστικό σχέδιο που παραπέμπει στο intro των συναυλιών τους. Μέχρι στιγμής τίποτα από αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, οπότε μάλλον μένουν δύο μέρες για να μάθουμε αν πρόκειται για νέα περιοδία του Harry Styles ή για την πολύ αναμενόμενη επιστροφή των One Direction. Σε δύο μέρουλες θα είμαι εδώ για να σας το πω. Μέχρι τότε πάμε να απολαύσουμε τον Harry Styles, ο οποίος έρχεται στον Easy 97,2 με το As It Was.

0: Ήταν η Sarah Jane Morris. I'm missing you στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Και τώρα που έχουμε επιστρέψει για τα καλά στις δουλειές μας, στο γραφείο, σε όποια δουλειά και αν κάνει ο καθένας, έπεσα πάνω σε μία λίστα που λέει ποιοι είναι οι συνάδελφοι που μπορούν να μας κάνουν να χάσουμε την υπομονή μας μέσα σε μόλις μισή ωρίτσα. Δεν χρειάζονται παραπάνω. Μία λίστα λοιπόν ξεχωρίζει τρεις χαρακτηριστικούς τύπους. Στο νούμερο 1 είναι ο τα ξέρω όλα, που έχει πάντα άποψη και δεν αφήνει κανέναν να ολοκληρώσει. Είναι αρκετά εκνευριστικός αυτός ο τύπος στη δουλειά. Στο νούμερο 2 είναι αυτός που δεν γνωρίζει τη λέξη όριο και μπορεί να στείλει μήνυμα για την δουλειά στις 11 η ώρα το βράδυ. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο στην δουλειά. Και ο τρίτος είναι ο μόνιμα αρνητικός, για τον οποίο τίποτα δεν είναι ποτέ αρκετά καλό και το δεν γίνεται είναι η αγαπημένη του φράση. Εσύ, Σαράγε, ποιον από τους τρεις αυτούς τύπους δεν αντέχετε καθόλου και σας αρκεί μισή ώρα μαζί του για να χάσετε την ψυχραιμία σας? Τις απαντήσεις σας στο 6981-972-972. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Mike Oldfield και Maggie Riley στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτη θα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος και επειδή ακριβώς τον έπιασε από τον.
3: Α, μπράβο, ναι, ναι. Τον έπιασε από τον Αχίλλεο και μην έξω.
2: Ναι, ναι.
3: Και αυτή η Θέτη δεν τον έπιασε από τον Αχίλλεο, δεν τον βούτυξε μέσα από τη βάφτιση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρος μέσα.
2: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής. Εντάξει, τον πιάνει από τον Αχίλλεο, μετά γιατί δεν το γυρνά στούμπα.
3: Αυτό είναι. Ή από το άλλο πόδι. Ναι, γιατί αφήνει ένα κομμάτι έξω.
2: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
3: Αλλά και μια πατητή δεν θα τα
2: βάλει. Τώρα και αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά τη τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να ήταν.
3: Ναι, μην κρίνουμε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
3: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
5: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
3: Να αλλάξουν όχι

0: σπίτια, αλλά ζωές.
1: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια. Τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Ήταν η Coldplay. Viva la vida στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει 5, είμαι ο Νίκος Μάντζος και μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 το απόγευμα καθημερινά εδώ στον Easy. Και μετά από ένα πολύ σύντομο poll που κάναμε για το ποιος είναι ο πιο εκνευριστικός συνάδελφος, στο νούμερο 1 ήταν ο Τα ξέρω όλα, στο νούμερο 2 ήταν αυτός που δεν έχει όριο και μπορεί να στείλει μήνυμα για τη δουλειά στις 11 η ώρα το βράδυ, και στο νούμερο 3 ο μόνιμα αρνητικός και νικητής λοιπόν ήταν ο Τα ξέρω όλα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες και με το Easy Pass της ημέρας για να διεκδικήσετε έτσι την Celine Dion και το live αυτό που θα γίνει στο Παρίσι. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Μείνετε στην παρέα μου.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Ψήρα, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, οι περιφερειακές εξελίξεις και ο κρίσιμος ρόλος της ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της άτυπης τριμερού συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο El Alamein με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσότα και του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αμπντέλ Φαταχ αλ-Σίσι. Οι τρεις ηγέτες μάλιστα επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών, ενώ στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς και τριμερείς σχέσεις, η εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή αλλά και τα ενεργειακά, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα. Στη μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος έως και το 2029 στάθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο, ενώ περιέγραψε και τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, υπενθυμίζεται, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομών αλλά και η προώθηση της αυτοπαραγωγής, ενώ σημείωσε ότι το σχέδιο δεν είναι επιδοματικό, αλλά ολιστικό με τον χαρακτήρα μόνιμων αλλαγών, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές αιτίες που κρατούν το ενεργειακό κόστος ψηλά. Νέο πλαίσιο στη λειτουργία των οριζόντιων ιδιοκτησιών, που αφορά κατά κύριο λόγο τις πολυκατοικίες, έρχεται από τις αρχές του επόμενου έτους του 2027, με νομοσχέδιο που ήδη καταρτίζεται. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για νομοσχέδιο που θα αλλάξει τα όσα ισχύουν μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Συνεχιζόμενη δυναμική καταγράφη επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, επιβεβαιώνοντας την εδραίωση της Αθήνας ως δημοφιλούς προορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και ως κεντρικού ταξιδιωτικού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στο πρώτο οκτάμηνο του έτους, η συνολική επιβατική κίνηση ξεπέρασε τα 23,71 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας συνολική αύξηση 4,4%. Στη Γαλλία, κλοπή μαμού θα γίνει στο εμβληματικό μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή, ενώ σύμφωνα με τις αρχές αναζητούνται δύο διαρρήκτες που κατάφεραν και άρπαξαν δύο εργατέχνης αξίας εκατομμυρίων.
15: Easy Sports.
14: Απόψε το βράδυ η Alwin Arena θα βάλει τα γιορτινά της. Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League και οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να δημιουργήσουν μια υπέροχη ατμόσφαιρα για το match με την LASK, τοποθετώντας 30.000 ηλεκτρικές σημαίες στην πρεμιέρα της League Face της διοργάνωσης.
15: Easy weather.
14: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση από 4 έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα περνάμε μαζί τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα. Είναι Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, με πάρα πολύ διάθεση, τουλάχιστον εγώ, αλλά και σε εσάς. Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη. Μας βοηθάει και αυτός ο καιρός που είναι εντάξει, είναι αυτό το 33άρι, το οποίο κάπως παλεύεται. Όχι ότι θα μας χάλαγε λίγο να πέσει λίγο ακόμα, αλλά να παραμείνει ο ήλιος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο που διεκδικείται δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Και ξεκινάω με τον βασιλιά της pop. Έρχεται ο Michael Jackson με τον Dirty Diana στον Easy 97,2.

Ήταν το WhatsApp for Nan Blondes στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να σας κάνω το τραπέζι. Παίζουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan, όπου δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία, με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Θα παίξουμε ένα γρήγορο pizza quiz. Θα σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση που αφορά την πίτσα, τα υλικά της, την ιστορία της και γενικότερα τέλος πάντων τον κόσμο της πίτσας. Και εσείς θα μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Πριν πάμε όμως στο παιχνίδι, θέλω να σας πω ότι η Pizza Fan δεν σταματά να εξελίσσεται και να προσφέρει το καλύτερο στους φίλους της. Το νέο 106ο κατάστημα της αλυσίδας είναι πλέον γεγονός και βρίσκεται στην Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Με την εμπειρία 30 ετών στην καινοτομία και την ποιότητα, η Pizza Fan φέρνει στην περιοχή τις αγαπημένες γεύσεις που την έφεραν στην κορυφή. Από τις κλασικές επιλογές μέχρι τις premium δημιουργίες του Δημήτρη Καρμούτσου, το νέο Lunch υπόσχεται να γίνει ο αγαπημένος γευστικός προορισμός της Αργυρούπολης. Καλή αρχή, εμείς να ευχηθούμε και πάμε στο quiz μας. Σήμερα θα σας ρωτήσω ποιο είναι το βασικό συστατικό της ζύμης της πίτσας. Είναι πάρα πολύ εύκολο, σχεδόν αυτονόητο. Μου στέλνετε την απάντησή σας στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Και μιας και μιλάμε για πίτσα, δεν γίνεται να μην ακούσουμε Έρος Ραματζώτη, ένα αγαπημένο τραγούδι στον Easy 97,2.

Ήταν η Μαράια Κάρι, My All στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, 30 λεπτά μετά από τις 5 και ναι, έχουμε εξελίξεις. Ο νέος James Bond φαίνεται πως έχει ήδη επιλεγεί σύμφωνα πάντα με τον Gary Oldman. Ο πρωταγωνιστής του Slow Horses αποκάλυψε ότι η απόφαση έχει πάρθει αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Ο ίδιος ελπίζει ότι ο νέος 007 θα είναι ο συμπροταγωνιστής του, ο Jack Lowden, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ακουστεί για τον ρόλο. Πάντως η Amazon μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα επίσημα, αλλά θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες και αρκετά περιμέναμε. Πρέπει κάποια στιγμή να βγει και ένα James Bond. Πάμε να συνεχίσουμε. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Ed Sheeran με το Bad Habits στον Easy 97,2.

0: Ήταν οι Backstreet Boys στον Easy 97,2. Μία καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 8. Και πάμε τώρα στα πολύ ωραία Easy Live Experience Celine Dion Live Apari. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη συναυλιακή περίοδο, η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή του Παρισιού. Οι εμφανίσεις της, θέλω να ξέρετε ότι έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ και κάπως έτσι αποδεικνύει πως η αγάπη του κοινού παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Και όπως σας έχω ξαναπεί, επειδή και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ, έχουμε βρει εισιτήρια για να πάτε να ζήσετε από κοντά αυτή την μαγική εμπειρία το Σάββατο 22 Μαΐου στο Παρίσι μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να απολαύσετε μία από τις μεγαλύτερες έτσι και σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρετε μέρος, θέλω να είστε συντονισμένοι καθημερινά να ακούτε το Easy Pass της ημέρας και με αυτό το Easy Pass θα μπείτε στο soundist.gr και θα δηλώσετε την συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass είναι το Oscar. Το Oscar το οποίο είχε κερδίσει κιόλας από τον Τιτανικό. Easy Pass, Oscar, soundist.gr, κάθετος Easy 9-2. Μην χάσετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με την βασίλισσα της pop, η Μαντόνα και το Λες Λαμπονίτα σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Easy. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικό αριθμός κοινός.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω στην υγειά σας, παιδιά.
1: Άντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ουφ.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
11: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

0: Ο Ενρίκ Ιγκλέσιας και η Whitney Houston στα 3 λεπτά πριν από τις 6. Εδώ στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Τις καλησπέρες σας, τα μηνύματά σας και όλα αυτά τα ωραία τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Να πω και ένα χρόνια πολλά στην Δέσποινα, που βλέπω ότι σήμερα έχει την ονομαστική της εορτή. Βέβαια, γιορτάζουν και 2-3 φορές το χρόνο. Οπότε, εντάξει, και να μην το πει σήμερα το χρόνια πολλά, το στείλει σε κανένα 2 εβδομάδες που θα έχουν πάλι γιορτή. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, υπενθυμίζεται το 2024, σχολίασε χαρακτηριστικά ο πατέρας της σε συνέντευξή του. Πιο συγκεκριμένο, ο Θανάσης Γρίβας τόνισε ότι οι αστυνομικοί αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μια αθώα ψυχή. Η κόρη μου πήγε στο τμήμα, όπως είπε, για να ζητήσει βοήθεια και κανείς δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να την σώσει. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρεμ, κλάσης Μπεργαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, απέκτησε η Ελλάδα. Συγκεκριμένη εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών, οι οποίοι και συζήτησαν το διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας. Ο Νίκος Δένδιας από τη μεριά του σημείωσε ότι το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση δύο φρεγατών, αλλά η στενή συνεργασία και η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4.30 το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που επισκέπτηκε σήμερα την Θεσσαλονίκη, συναντήθηκαν η πρώην βουλευτής Καστοριές του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τηλιγιορίδου, και ο πρώην βουλευτής Ερών του ΣΥΡΙΖΑ, Λευτέρης Αβραμάκης. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, και οι δύο προσχωρούν στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, λόγω της αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3.
6: Sports.
5: Απόψε το βράδυ η Alwin Arena θα βάλει τα γιορτινά της. Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League και οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να δημιουργήσουν μια υπέροχη ατμόσφαιρα για το match με την LASK, τοποθετώντας συνολικά 30.000 συλλεκτικές σημαίες στην πρεμιέρα της League Face της διοργάνωσης.
6: Easy weather.
5: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα, Τρίτη, ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη πνέουν με ένταση από 4 και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Εδώ είμαι, επέστρεψα στη θέση μου, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα κάνουμε παρέα καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Πάρα πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, στην Μαρία, την Ιωάννα, τον Μιχάλη, τον Αντώνη, τον Γιάννη, αλλά και τον Νικόλα, τον συνονόματο. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο, Elton John, Tony Braxton, Coldplay. Τώρα, Irene Cara, και αυτό είναι το What a Feeling στον Easy 97,2.

Ήταν το 7 Seconds στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, τα απογεύματα μας τα περνάμε μαζί. Πολλές πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους σας και στην Ξένια που μου έστειλε μόλις το μήνυμά της, που μου εύχεται και καλή εβδομάδα. Επίσης, Ξένια μου, και θέλω τώρα να πάω να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Επικρατεί ένας χαμούλης, υπάρχει αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα, κυρίως η άνοδος της Εθνικής Οδού ταλαιπωρείται από το ύψος του Ρέντι μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπάρχουν κάποια διαστήματα που είναι έτσι λίγο πιο χαλαρά, αλλά ναι, δεν είναι εύκολη κατάσταση. Επίσης, η κάθοδο στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στον κόβο δηλαδή συγκεκριμένα της Μεταμόρφωσης, που έχει πάντα κίνηση για κάποιο λόγο. Επίσης, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα ταλαιπωρείται από το Μαρούσι μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις βλέπω και στην Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το Ψυχικό και στα δύο ρεύματα, κυρίως όμως το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο της Αθήνας. Και τέλος, στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδιτού, αλλά και η Σταδίου είναι αυτές που δεν περνάνε και πολύ εύκολα. Αυτό ήταν ένα σύντομο update έτσι της κίνησης και τώρα μπορώ να συνεχίσω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται η Toni Braxton με ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι των 90s, η Ray με το Where Is My Husband. Τώρα αυτή που θα απολαύσουμε είναι η Coldplay με το A Sky Full of Stars στον Easy 97,2.

Είμαστε στα 33 λεπτά μετά από τις 6. Απόγευμα Τρίτης, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και διαβάζω για μια νέα μάχη στο box office και μάλιστα με κοινό πρωταγωνιστή. Το The Odyssey λοιπόν του Christopher Nolan πέρασε για πρώτη φορά μπροστά από το Spider-Man Brand New Day στο box office, συγκεντρώνοντας 45,9 εκατομμύρια δολάρια στο τελευταίο τριήμερο έναντι 44,1 εκατομμυρίων του Spider-Man. Η ταινία του Nolan έχει φτάσει συνολικά τα 1,63 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και κυνηγά πλέον το ρεκόρ της Universal. Από την άλλη, ο Spider-Man έχει ήδη εκτοξευθεί στα 2,4 δισεκατομμύρια και βρίσκεται στην τρίτη θέση όλων των εποχών, και κάπως έτσι ο Tom Holland βρίσκεται απέναντι στον εαυτό του στο box office. Εντάξει, συγχαρητήρια να πούμε εμείς στον ηθοποιό, αλλά είναι λίγο περίεργο. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο Elton John, ο Benson Boone, τώρα Mary J. Blige.

Elton John και το I'm Still Standing στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και πάμε λίγο στα γενέθλια της Beyoncé, η οποία δεν ξέρω πώς το γιόρτασε, αλλά ξέρω ότι έκανε μια δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο μουσείο στούντιο στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Η τραγουδίστρια συγκεκριμένα, που είναι και γνωστή συλλέκτρια έργων τέχνης, έχει δηλώσει ότι θαυμάζει το μουσείο για τη στήριξη που προσφέρει σε νέους και ανερχόμενους μαύρους καλλιτέχνες, και το μουσείο αυτό ιδρύθηκε το 1968 και είναι αφιερωμένο στην τέχνη καλλιτεχνών αφρικανικής καταγωγής, και η διευθύντρια εννοείται ότι ευχαρίστησε την Beyoncé, τονίζοντας ότι η δωρεά θα βοηθήσει το έργο του μουσείου για την κοινότητα του Χάρλεμ, αλλά και όχι μόνο. Αυτό είναι, να έχεις γενέθλια και να μπορείς να δώσεις 2 εκατομμύρια

0: δολάρια και σε ένα μουσείο. Μπράβο να πούμε στην Beyoncé. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τους Queen στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σαν σήμερα επίσης από τη ζωή έφυγε το 1983 ο Tennessee Williams, ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, και το 2014.
3: Ο γνωστός ακούω.
2: Το ξέρω το Tennessee Williams.
3: Για πες ένα έργο.
2: Το Tennessee Williams.
3: Ναι.
2: Το Λεωφορείο Πόθος.
3: Κολαπέν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι καταπληκτικός.
2: Αλλά θα πω ότι στο σανσήμερα.gr το έχει μέσα στην παρέθεση. Γιατί εγώ ψέματα δεν λέω. Σιγά μην θυμόμουν τώρα έργο του Tennessee Williams. Ούτε τραγούδι του Ρόμπι Williams δεν θυμάμαι. Όχι.
3: Όχι, σ' αγαπώ. Τέλος. Ψέματα δεν λες, αλλά έχεις βελτιώσει καταπληκτικά τις υποκριτικές σου ικανότητες. Γιατί εγώ το πίστεψα, το έφαγα στην αρχή. Άλλο που μετά το μάτζεψα.
2: Κάνω παρέα με τους καλύτερους.
3: Έτσι, μπράβο. Τους δασκάλους.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνισμό.

0: Στα 4 λεπτά πριν από τις 7 ήταν ο James Arthur με το Impossible στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Θέλω τώρα να σας θυμίσω να μας ακολουθήσετε στα social media Easy972GR και Nikos.Matzos. Επίσης στον Easy θα δείτε και καθημερινά που ανεβαίνει ένα story από το Easy Breakfast με το This or That. Είναι διλήμματα ζωής. Θέλω να μπαίνετε και να συμμετέχετε σε αυτά τα διλήμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά το σημερινό είναι όντως σημαντικό. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να ακούσουμε όμως πρώτα τι είναι επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς.

0: όλων των εποχών.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
11: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
13: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
11: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
12: 2-1!
11: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Να δω.

0: παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Εμείς εκπροσωπούμε μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα δώσει και συνέντευξη τύπου στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και την κοινή τους προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της περιοχής, ανέδειξαν οι τρεις ηγέτες μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερού συνόδου στο El Alamein, όπου υπέγραψαν και κοινή διακήρυξη. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι έθεσαν στο επίκεντρο την ασφάλεια και την σταθερότητα, στην Ανατολική Μεσόγειο την ενέργεια και την συνδεσιμότητα, ενώ αναφέρθηκαν εκτενώς και στις εξελίξεις στη Γάζα, το Κυπριακό και τη Λιβύη. Μειωμένα εισιτήρια για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προς τις περιοχές τοποθέτησής τους προβλέπει κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας. Οι εκπτώσεις μάλιστα φτάνουν έως και το 50% και ανάλογα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία αφορούν τόσο τα επιβατικά εισιτήρια όσο και τα οχήματα. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς το Brent καταγράφει υψηλό 7 εβδομάδων, καθώς η τιμή του έχει ξεπεράσει τα λίγο κάτω από τα 100 δολάρια, εντείνοντας τις πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η άνοδος στις διεθνείς τιμές έχει ήδη περάσει και στη χονδρική, αλλά και στις τιμές που βλέπουν οι καταναλωτές καθημερινά στις αντλίες, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
4: Easy Sports.
3: Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την χρήση της Σούνελ Αρένα μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο ΣΕΦ, με τις υπογραφές να αναμένονται άμεσα, όπως και η επιστροφή του Γιάννη Λαρετζάκη στους κιτρινόμαυρους.
4: Easy weather.
3: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση από 4 έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου εδώ στο Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 8 το απόγευμα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά συζητάμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν. Όπως σε λίγο θα συζητήσουμε για τον αγώνα που έρχεται σήμερα το βράδυ με την ΑΕΚ, η οποία θα παίξει μετά από αρκετά χρόνια στο Champions League. Έρχομαι και σε λίγο με τον διαγωνισμό μας για την Σελίν Ντιόν για να ακούσετε το Easy Pass και να πάρετε μέρος σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό. Πάμε όμως μέχρι τότε να απολαύσουμε τους Police. Αυτό είναι το Every Breath You Take στον Easy 97,2.

Ήταν η Celine Dion, The Power of Love στο Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ναι, έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ακόμα μοναδικό Easy Live Experience έχει έρθει στον Easy 97,2. Είναι μία καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή και ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει εισιτήρια για να ταξιδέψετε στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και να ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και να την ακούσετε, να την απολαύσετε μάλλον live, να σας τραγουδά τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, θέλω να είστε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 για να ακούσετε το Easy Pass της ημέρας. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι το Oscar. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ σε όλους και να ξέρετε, ζηλεύω πάρα μα πάρα πολύ. Είναι μια συναυλία η οποία έχει γίνει sold out με το που ανακοινώθηκε. Easy Live Experience Celine Dion Live at Paris. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Το Summer Wine είναι αυτό που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Ο Michael Jackson και το Beatles στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο στα 30 λεπτά μετά από τις 7, μαζί μένουμε μέχρι και τις 8, και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε ότι σε λίγο η ΑΕΚ επιστρέφει στα αστέρια του Champions League και κάνει πρεμιέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην LASK Linzer μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League και θα είναι κατάμεστο το στάδιο. Ο κόσμος της περιμένει πώς και πώς αυτόν τον αγώνα και η Ένωση έρχεται με φόρα μετά από το εντυπωσιακό 5-0 επί του Άρη. Ενώ θέλω να σας πω, οι Αυστριακοί προέρχονται από την κατάκτηση του Νταμπλ και μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Celtic. Σήμερα λοιπόν η σέντρα, σε λίγη ώρα από τώρα, στις 8 παρατέταρτο. Καλή επιτυχία εμείς φυσικά να ευχηθούμε στην ΑΕΚ και συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Easy 97,2. I thought

0: Η Ριάννα και το Diamonds στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έρχομαι με πολύ ωραία νέα, γιατί διαβάζω ότι στο δρόμο για τα Όσκαρ βρίσκεται η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη. Η ταινία επιλέχθηκε για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ του 2027 στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας. Με το γνώριμο ομό και ρεαλιστικό ύφος του Οικονομίδη, η ταινία παρουσιάζει μια σκοτεινή πλευρά της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας μέσα από ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις και προσωπικά αδιέξοδα. Τώρα, η πορεία μέχρι τις τελικές υποψηφιότητες είναι ακόμα μεγάλη, όμως να πούμε ότι η σπασμένη φλέβα έχει πλέον μπροστά της μια πολύ σημαντική διεθνή διαδρομή και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να γίνει αυτό που όλοι φανταζόμαστε. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Ροξέτ και Σακύρα στον Easy 97,2.
1: Easy. Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλή και από πίσω και σας θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλή μέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Με την Σακύρα και το Hips Don't Lie θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Από τις 4 μέχρι και αυτήν την ώρα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας. Αυτό θα κάνουμε και αύριο ακριβώς στις 4 το μεσημέρι. Εσείς μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το αγαπημένο μας δίδυμο. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης από τις 6.30 μέχρι και τις 10 το πρωί με το Easy Breakfast. Στις 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και θα μείνει μαζί σας μέχρι και τη 1 το μεσημέρι και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε και θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρικες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
12: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
13: Τσεκ.
12: Α, και πλασσαλίδια της χειροτεχνίας, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Easy News.
16: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία, την ενέργεια, το κοινωνικό κράτος και τη στέγαση ανέδειξε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης στη συνάντηση που είχε με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης και ρίχνοντας τα βέλη του στην κυβέρνηση, σχολίασε πως οι πολιτικές αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται με βάση τις δημοσκοπήσεις και τον εκλογικό ορίζοντα. Παραγόντες αγοράς εκτιμούν ότι οι πιέσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες αυξήσεις στις τιμές δηληστηρίου το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα στη χονδρική αγορά, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα δηληστήρια έχει διαμορφωθεί περίπου στα 1,54 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 3 λεπτών σε σχέση με τις αρχές του μήνα. Ακόμα μεγαλύτερη είναι και η επιβάρυνση στο ντίζελ, η τιμή του οποίου έχει φτάσει περίπου στο 1,5 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 10 λεπτών σε σχέση με τις αρχές του Αυγούστου. Ναι, ενίσχυση έρχεται το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους και αυξημένες συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2027, όπως προβλέπει και το νέο πακέτο μέτρων, με το όφελος να αφορά πλέον το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, αλλά και συγκεκριμένες κατηγορίες μικρότερων ηλικιών. Να σημειωθεί ωστόσο ότι η ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με εξαίρεση όσους περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές κατηγορίες αναπηρικών παροχών. Συνεχιζόμενη δυναμική καταγράφει η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, επιβεβαιώνοντας την εδραίωση της Αθήνας ως δημοφιλούς προορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και ως κεντρικού ταξιδιωτικού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στον Διεθνή Αερολιμένο Αθηνών, το πρώτο οκτάμηνο του έτους η συνολική επιβατική κίνηση ξεπέρασε τα 23,71 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας συνολική αύξηση στο 4,4%.
15: Easy Sports.
16: Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης επιστρέφει στην ΑΕΚ μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Με την Ένωση να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Διεθνή Γκάρντ.
15: Easy weather.
16: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση από 4 και 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτη θα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος και επειδή ακριβώς τον έπιασε τον.
2: Α, μπράβο, ναι, ναι. Τον έπιασε από τον Αχίλλεο και μην έξω.
1: Ναι.
2: Και αυτή η Θέτη δεν τον έπιασε από τον Αχίλλεο, δεν τον βούτυξε μέσα από τη βάφτιση, α πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρο μέσα.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξή. Εντάξει, τον πιάνει από τον Αχίλλεο, μετά γιατί δεν το γυρνά στούμπα.
2: Αυτό είναι, ή από το άλλο πόδι.
1: Ναι,
2: γιατί αφήνει ένα κομμάτι έξω.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
2: Αλλά και μια παντητή δεν θα τα
1: βάλει. Τώρα και αυτή η Λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά τη τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να τα
2: ναι,
1: μην κρίνουμε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά

0: Projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ένας 26χρονος κρατούμενος απέδρασε από το εφετείο Αθηνών το μεσημέρι της Τρίτης, ημέρα ενός συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές το εφετείο Αθηνών μετά την απόδραση του κρατουμένου. Σημειώνεται ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει. Την παραπομπή των 4 αστυνομικών σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το 2024, σχολίασε ο πατέρας της σε συνέντευξή του. Ειδικότερο, ο Θανάσης Γρίβας τόνισε ότι οι αστυνομικοί αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μία αθώα ψυχή. Η κόρη μου, όπως είπε, πήγε στο τμήμα για να ζητήσει βοήθεια και κανείς δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να την σώσει. Δύο Ιταλικές φρεγάτες τύπου Frame Classes Bergamini, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, απέκτηση Ελλάδα. Συγκεκριμένη εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών, οι οποίοι και συζήτησαν το διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας. Ο Νίκος Δένδιας από τη μεριά του σημείωσε ότι το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση δύο φρεγατών, αλλά η στενή συνεργασία και η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως. Σε λειτουργία τέθηκε ξανά ο πύργος του Άιφελ σήμερα Τρίτη, μετά το κλείσιμό του για μία ημέρα λόγω απεργίας των εργαζομένων, οι οποίοι και αντέδρασαν σε ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά τη διάρκεια επίσκεψης Ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας που ζήτησαν να μην βρεθούν στον ίδιο χώρο με γυναίκες εργαζόμενες. Προβλήματα και καθυστερήσεις παρουσιάζονται σε πτήσεις αναχώρησης σε μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια μετά από τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε ο φορέας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS με τα αεροδρόμια Heathrow, Gatwick, Manchester και Stansted να συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που επηρεάζονται.
0: Easy Sports.
10: Ο Όφη θέλει να κάνει ακόμα μια κίνηση για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής της ομάδας του Χρήστου Κόντι και φαίνεται ότι έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Τάσου Χατζηγιοβάνι.
0: Easy weather.
10: Εθρίως με ηλιοφάνεια αναμένεται ο καιρός για αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νόμου θα φτάσουν και θα ενισχυθούν έως και τα 5 μποφόρ. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί γύρω στους 19 με 20 βαθμούς νωρίς το πρωί και η μέγιστη θα αγγίξει τους 28 με 31 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
1: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
3: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
1: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
2: 2-1!
1: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Προφυλακιστέ για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες του συγγόνης του βρέφου, Σισόρος, του οποίου υπενθυμίζεται βρέθηκε κατεψυγμένη σε σάκο στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη. Το δρόμο, μάλιστα, για τη φυλακή πήρε για δεύτερη φορά και 26χρονος Αφγανός. Υπογραμμίζεται ότι 43χρονος και 38χρονοι κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφους, ενώ συνεχίζουν να αρνούνται ότι είναι αυτοί που σκότωσαν το παιδί τους. Στο Παρίσι μεταβαίνει αύριο Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Μειωμένα εισιτήρια για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προς τις περιοχές τοποθέτησής τους, προβλέπει κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας. Οι εκπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, φτάνουν έως και το 50% και ανάλογα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία αφορούν τόσο τα επιβατικά εισιτήρια όσο και τα οχήματα. Αλλαγές πραγματοποιούνται στις νυχτερινές μετακινήσεις με το μετρό, καθώς μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, λόγω έκτακτων εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Κατά τη διάρκεια των έργων, τα δρομολόγια, υπενθυμίζεται, θα διεξάγονται τοπικά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Αεροδρόμιο. Προβλήματα και καθυστερήσεις παρουσιάζονται σήμερα σε πτήσεις αναχώρησης σε μεγάλα αεροδρόμια σε ολόκληρη τη Βρετανία και την Ιρλανδία, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα με τα αεροδρόμια Heathrow, Gatwick, Manchester, Ενδιβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται.
0: Easy Sports.
4: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Γκουστάβο Πουέρτα να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα των Πειραιωτών.
0: Easy Weather.
4: Έθριος με ηλιοφάνεια αναμένεται για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού μπορεί προσωρινά να ενισχυθούν έως και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σαν σήμερα επίσης από τη ζωή έφυγε το 1983 ο Tennessee Williams, ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, και το 2014.
2: Ο γνωστός ακούω.
1: Τον ξέρω τον Tennessee Williams.
2: Για πες ένα έργο.
1: Τον Tennessee Williams.
2: Ναι.
1: Το Λεωφορείο Πόθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι καταπληκτικός.
1: Αλλά θα πω ότι στο σανσήμερα.gr το έχει μέσα σε παρένθεση. Γιατί εγώ ψέματα δεν λέω. Σιγά μην θυμόμουν τώρα έργο του Tennessee Williams. Ούτε τραγούδι του Robbie Williams δεν θυμάμαι. Όχι.
2: Όχι, σ' αγαπώ. Τέλος. Ψέματα δεν λες, αλλά έχεις βελτιώσει καταπληκτικά τις υποκριτικές σου ικανότητες. Γιατί εγώ το πίστεψα, το έφαγα στην αρχή. Άλλο που μετά το μάτζεψα.
1: Κάνω παρέα με τους καλύτερους.
2: Έτσι, μπράβο. Τους δασκάλους.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Crazy Live Experience. Céline Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Céline Dion. Easy Live Experience. Céline Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Céline Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αλλαγή νόμου θα υπάρξει για τις πολυκατοικίες με στόχο να αντιμετωπιστούν προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά εκατομμύρια ιδιοκτήτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος και διαβεβαίωσε ότι η σχετική επιτροπή έχει ήδη συγκροτηθεί και εργάζεται για την κατάρτιση νομοσχεδίου, το οποίο και αναμένεται να παραδοθεί έως και το τέλος του έτους, με στόχο να ψηφιστεί τον Ιανουάριο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ένας έγκλειστος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξετάζεται ως πιθανός ηθικός αυτούργος των δύο εκρηκτικών επιθέσεων σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στην πλατεία Αμερικής. Παράλληλο, οπτικό υλικό που βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας φέρεται να καταγράφει τουλάχιστον 3 άτομα να κινούνται γύρω από ένα από τα καταστήματα αυτά. Προφυλακιστέοι για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του βρέφου Σισόρος, του οποίου υπενθυμίζεται βρέθηκε κατεψυγμένη σε σάκο στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μάλιστα για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αφγανός. Υπογραμμίζεται ότι 43χρονος και 38χρονοι κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφους, συνεχίζουν όμως να αρνούνται ότι είναι αυτοί που σκότωσαν το παιδί τους. Αλλαγές πραγματοποιούνται στις νυχτερινές μετακινήσεις με το μετρό, καθώς μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, λόγω έκτακτων εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Κατά διάρκεια τώρα των έργων, τα δρομολόγια διεξάγονται τοπικά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Αεροδρόμιο. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς το Brent καταγράφει υψηλό επτό εβδομάδων, καθώς η τιμή του έχει ξεπεράσει τα λίγο κάτω από τα 100 δολάρια, εντείνοντας τις πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η άνοδος μάλιστα στις διεθνείς αγορές έχει ήδη περάσει στη χονδρική, αλλά και στις τιμές που βλέπουν οι καταναλωτές. Στις αντλίες, με τιμές πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
0: Easy Sports.
1: Όφη θέλει να κάνει μια ακόμα κίνηση για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής της ομάδας του Χρήστου Κόντι και φαίνεται ότι έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Τάσου Χατζηγιοβάνι.
0: Easy weather.
1: Και αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος με έντονη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού θα ενισχυθούν έως και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 με 20 μέχρι και τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: να μπει ολόκληρο μέσα.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξή. Εντάξει, τον πιάνει από τον αχυλό, μετά γιατί δεν το γυρνά στούμπα.
0: Αυτό είναι. Ή από το άλλο πόδι.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί αφήνει ένα κομμάτι έξω.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
0: Αλλά και μια πατητή δεν θα ήταν άσχημη.
1: Και αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά τη τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να ήταν.
0: Ναι, μην κρίνουμε.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και την κοινή τους προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της περιοχής, ανέδειξαν οι τρεις ηγέτες μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμέρου συνόδου στο El Alamein, όπου υπέγραψαν κοινή διακήρυξη. Πιο συγκεκριμένα, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι έθεσαν στο επίκεντρο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, ενώ αναφέρθηκαν εκτενώς στις εξελίξεις στη Γάζα, το Κυπριακό και τη Λιβύη. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πιέσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες αυξήσεις στις τιμές δηληστηρίου για το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα, στη χοντρική αγορά, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα δηληστήρια έχει διαμορφωθεί περίπου στα 1,54 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 3 λεπτών σε σχέση με τις αρχές του μήνα. Ακόμα μεγαλύτερη είναι και η επιβάρυνση στο ντίζελ, η τιμή του οποίου έχει φτάσει περίπου στο 1,5 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 10 λεπτών σε σχέση με τις αρχές του Αυγούστου. Ναι, ενίσχυση έρχεται τον Νοέμβριο του 2026 και αυξημένες συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2027, όπως προβλέπει και το νέο πακέτο μέτρων, με το όφελος να αφορά πλέον το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, αλλά και συγκεκριμένες κατηγορίες μικρότερων ηλικιών. Να σημειωθεί ότι η ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με εξαίρεση όσους περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές κατηγορίες αναπηρικών παροχών. Συνεχιζόμενη δυναμική καταγράφει η βατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, επιβεβαιώνοντας την εδραίωση της Αθήνας ως δημοφιλούς προορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και ως κεντρικού ταξιδιωτικού κομβού για την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το πρώτο οκτάμινο του έτους η συνολική επιβατική κίνηση ξεπέρασε τα 23,71 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώντας συνολική αύξηση στο 4,4%. Αλλαγές πραγματοποιούνται στις νυχτερινές μετακινήσεις με το μετρό, καθώς μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μονασεράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, λόγω έκτακτων εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
0: Easy Sports.
1: Ο Γιάννουλης Λαρετζάκης επιστρέφει στην ΑΕΚ μετά από 7 ολόκληρα χρόνια με την Ένωση να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Διεθνή Γκάρντ.
0: Easy weather.
1: Έθριος χαρακτηρίζεται για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική με έντονη ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-βορειοανατολική, με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά της Αττικής μπορεί να ενισχυθούν έως και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει τους 31 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σαν σήμερα επίσης από τη ζωή έφυγε το 1983 ο Tennessee Williams, ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, και το 2014...
2: Ο γνωστός ακούω.
1: Το ξέρω το Tennessee Williams.
2: Για πες ένα έργο.
1: Το Tennessee Williams.
2: Ναι.
1: Το Λεωφορείο Πόθος.
2: Ω! Κολαπέν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι καταπληκτικός.
1: Αλλά θα πω ότι στο σανσήμερα.gr το έχει μέσα σε παρένθεση. Γιατί εγώ ψέματα δεν λέω. Σιγά μην θυμόμουν τώρα έργο του Tennessee Williams. Ούτε τραγούδι του Robbie Williams δεν θυμάμαι. Όχι.
2: Όχι, σ' αγαπώ. Τέλος. Ψέματα δεν λες, αλλά έχεις βελτιώσει καταπληκτικά τις υποκριτικές σου ικανότητες. Γιατί εγώ το πίστεψα, το έφαγα στην αρχή. Άλλο που μετά το μάτζεψα.
1: Κάνω παρέα με τους καλύτερους.
2: Έτσι, μπράβο. Τους δασκάλους.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και για σήμερα κανονικότατα στις θέσεις μας, το πόστο μας πίσω στα μικρόφωνά μας, για να ξεκινήσουμε παρέα για άλλη μια μέρα το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Φυσικά την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy 97,2. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα Τετάρτη, σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε όπως πάντα τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με το τελευταίο μας τρίλεπτο και με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Γι' αυτό μένετε εδώ μέχρι και τις 2 για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να περάσουμε καθιερωμένα στην πρώτη μας στήλη, στην πρώτη μας ενότητα και να δούμε το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώθηκε για την σημερινή ημέρα. Θα δούμε αναλυτικά έτσι κάποια από τα πολιτικά θέματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα. Ξεκινάμε βεβαίως με την τριμερή συνάντηση Ελλάδα-Κύπρου Αιγύπτου, την στρατηγική θέλω να μεταφέρω σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και την κοινή τους προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της περιοχής, ανέδειξαν οι τρεις ηγέτες μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερού συνόδου στο El Alamein, όπου υπέγραψαν και την κοινή διακήρυξη. Υπενθυμίζω, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι έθεσαν και στο επίκεντρο την ασφάλεια αλλά και την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, ενώ αναφέρθηκαν και εκτενώς στις εξελίξεις στη Γάζα, στο Κυπριακό και την Λιβύη. Ιδιαίτερη έμφαση, να σημειώσουμε, δόθηκε και στα ενεργειακά σχέδια με αιχμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και στην περαιτέρω εμβάθυνση της τριμερού συνεργασίας που οι τρεις χώρες χαρακτηρίζουν βασικό πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε αυτήν την στρατηγική σημασία της τριμερού συνεργασίας των τριών χωρών αλλά και στις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις. Αναφέρθηκε βεβαίως ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση άτυπη αλλά ουσιαστική και συνέχεια της επιτυχημένης συνόδου του Καΐρου. Να θυμίσουμε, η συνεργασία των τριών χωρών υπογραμμίζεται, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια και αποτελεί ένα θετικό υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός έδωσε και ιδιαίτερη έμφαση στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την στήριξη της Ελλάδας σε μια δίκαιη ειρήνη στην βάση της λύσης των δύο κρατών. Ως άμεσες τώρα προτεραιότητες έθεσε την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα και τον αναντικατάστατο ρόλο της Αιγύπτου στην επόμενη ημέρα. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η ενεργειακή συνεργασία, με τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει στρατηγική σημασία την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία και μπορεί να μεταφέρει ανανεώσιμη ενέργεια προς την Ευρώπη και να αναδείξει και την Ανατολική Μεσόγειο σε ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής αλλά και Ευρώπης. Αυτά μεταξύ άλλων από την άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, και στον Νίκο Ανδρουλάκη, όπου τις προτεραιότητες του κόμματος για την οικονομία, την ενέργεια, το κοινωνικό κράτος και την στέγαση ανέδειξε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης στη συνάντηση που είχε μόλις εχθές με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας στην Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του κινήματος αλλαγής υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει και μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης και, ρίχνοντας τα βέλη του στην κυβέρνηση, σχολίασε πως οι πολιτικές αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται με βάση τις δημοσκοπήσεις και το εκλογικό ορίζοντα. Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχεια άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική και ανέδειξε και το στεγαστικό ως κορυφαία προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ. Από νωρίς, μάλιστα, στο ξενοδοχείο που πραγματοποίησε και τις συναντήσεις ο κ. Ανδρουλάκης, βρέθηκαν και οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης, οι οποίοι, να σας ενημερώσω, ότι τελικώς συμπορεύονται με το ΠΑΣΟΚ. Προσχώρησαν στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Ο πρόεδρος, μάλιστα, θα βρεθεί εκ νέου στην Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Παρασκευή 11 του μήνα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το εύρος και την επάρκεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την αξιοπιστία τώρα των δεσμεύσεων επισημαίνουν από την πλευρά τους τα κυβερνητικά στελέχη, ασκώντας και οξία κριτική στην αντιπολίτευση για ακοστολόγητες υποσχέσεις. Θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος από τη Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκε και το είδαμε το θέμα αναλυτικά λίγο πριν, με παραγωγικούς φορείς
της ανταπέδωσε τα πυρά κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι υπόσχεται να κάνει στο μέλλον αυτά που δεν έκανε επί 7 χρόνια. Παράλληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες. Από τη μεριά του, το ΚΚΕ ανέφερε ότι όσο εξειδικεύονται κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται και οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα και λοιπόν, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Ακολούθως, ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση τόνισε ότι όλα τα κόμματα και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης δίνουν ψίχουλα. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μέσω βίντεο την πρότασή του για τον ΕΦΚΑ. Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγύητη της δημόσιας παρουσίας περιουσίας, είπε. Τέλος, τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε το κόμμα της Νίκης, έστειλε το δικό του μήνυμα λέγοντας πως οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χρειάζονται υποσχέσεις για μειώσεις φόρων σε βάθος χρόνου, χρειάζονται ανάσα τώρα. Ο κόσμος δεν τρώει άλλα ψέματα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρόβλημα και η κυβέρνησή του είναι πρόβλημα και πρέπει να δώσουμε τη λύση, σημείωσε με χαρακτηριστικό τρόπο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Ενώ απαντήσεις για το στίγμα και το σχέδιο της Ελλάδας αναμένεται να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας μόλις την Τετάρτη σήμερα σε συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός είπε: «Εγώ έχω αυτά τα μέτρα και εκεί έχω μπαλώματα προεκλογικά». Ήταν μία από τις τοποθετήσεις. Και τέλος, ο Γιάννης Φαρουφάκης πήρε το λόγο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρουσίασε και 10 μέτρα για την επανάκτηση του δημόσιου πλούτου, λέγοντας να μην ξεχνάμε τους μικρομεσαίους, τους οποίους ο Χαλίφης, ο κ. Μητσοτάκης και όσοι θέλουν να γίνουν Χαλίφοι στη θέση του Χαλίφη θυμούνται και επικαλούνται μόνο προεκλογικά. Σημείωσε έτσι με κατηγορηματικό τρόπο ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αυτά σχετικά με το ζήτημα της έντονης αντιπαράθεσης που κυριάρχησε με φόντο και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως σας είπα, στο ΠΑΣΟΚ προσχωρούν και οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδη, υπενθυμίζω ξανά, και Ελευθέρης Αβραμάκης. Και συνεχίζουμε σε επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ Κλάσης Μπεργαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, απέκτησε η Ελλάδα μόλις εχθές. Συγκεκριμένα, η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών, οι οποίοι και συζήτησαν και το διεθνές και το περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας. Ο Νίκος Ζένδιας έστειλε το δικό του μήνυμα και σημείωσε ότι το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση δύο φρεγατών, αλλά η στενή συνεργασία και η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο και η γεωγραφία μας δημιουργεί και μία κοινή ευθύνη. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη απέκτησε η Ελλάδα, επαναλαμβάνω ξανά, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στο ζήτημα του ρεύματος, το οποίο αναμένεται να μειωθεί κατά 30% έως και το 2029, και να παρακολουθήσουμε και τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου. Ένα εκτεταμένο τώρα πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση το λογαριασμό του ρεύματος κατά 30% από το επόμενο έτος, το 2027 έως και το 2029, όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Σταύρος Παπασταύρου πιο αναλυτικά έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο, ενώ περιέγραψε και τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου. Σε αυτές τώρα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσυφώνων, αλλά και η προώθηση της αυτοπαραγωγής. Ο κ. Παπασταύρου, να μείνουμε και σε αυτό, τόνισε ότι στόχος είναι η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικά νόημα και το όφελος να φτάσει σε κάθε πολίτη, ενώ διαβεβαίωσε ότι το σχέδιο δεν είναι επιδοματικό, μια προσωρινή δηλαδή βελτίωση ή ένα μέτρο που θα διαρκέσει ένα χειμώνα, να σημειώσω εγώ. Είναι ένα ολοκληρωμένο, είπε, ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών που αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που κρατούν το ενεργειακό κόστος ψηλά, όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προχωράμε στον κύριο Φλωρίδη να δούμε τι συμβαίνει με ένα νέο νομοσχέδιο που θα έρθει για την λειτουργία των πολυκατοικιών, αλλαγή νόμου του 1929 που διέπει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες με στόχο να αντιμετωπιστούν προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Προανήγγειλε, θέλω να σας ανακοινώσω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας και σε συνέντευξή του, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην πολιτική επικαιρότητα, την Τουρκία αλλά και τις επόμενες εκλογές. Ο Υπουργός αποκάλυψε ότι η Σχετική Επιτροπή
έχει ήδη συγκροτηθεί και εξετάζεται για την κατάρτιση του νομοσχεδίου, το οποίο και αναμένεται να παραδοθεί έως και το τέλος του έτους, με στόχο να ψηφιστεί τον Ιανουάριο του τρέχον του επόμενου έτους, με συγχωρείτε, του 2027. Και κλείνουμε με το τελευταίο μας θέμα, όπου στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει και στην Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, και συνέχεια θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα έχουμε και τα νεότερα. Και ολοκληρώσαμε την πρώτη μας καθιερωμένη ενότητα, όπου είδαμε αναλυτικά έτσι κάποιες από τις κέρυες πολιτικές ειδήσεις που απασχόλησαν τη σημερινή επικαιρότητα. Εσείς μένετε εδώ, εμείς μένουμε εδώ στον Ίζεν 97,2 φυσικά και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε με την δεύτερη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου.

Και πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν προς Ολοταχώ, στην αμέσως επόμενη στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής εδώ βεβαίως στον Ίζεν 7,2. Όπως σας προανέφερα και λίγα δευτερόλεπτα πριν, περνάμε μόλις τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα για να δούμε αναλυτικά και την σημερινή δισογραφία μας και κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν για σήμερα την επικαιρότητα. Λοιπόν, να καλωσορίσω στο μεταξύ και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, σήμερα Τετάρτη, σήμερα 9 του μήνα, και πάμε να δούμε αναλυτικά την ατζέντα των θεμάτων. Θέλω να ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα την Κυψέλη, καθώς να ενημερώσω ότι οι προφυλακιστές για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους. Οι γονείς του βρέφου Σισορός, του οποίου τώρα βρέθηκε κατεψυγμένη, υπενθυμίζω, σε σάκο στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη. Το δρόμο, μάλιστα, για τη φυλακή πήρε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αφγανός. Στο μεταξύ, ο 43χρονος και 38χρονοι κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του βρέφου, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνούνται ότι είναι αυτοί που σκότωσαν το παιδί τους. Στο μεταξύ, 26χρονος που κατηγορείται για τις γενετήσεις πράξεις με την 15χρονη κόρη της οικογένειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ, υποστήριξε ότι η 15χρονη του συστήθηκε ως 19χρονη. Οι γονείς γνώριζαν για τη σχέση τους και δεν τους απέτρεψαν να μένουν μαζί στο διαμέρισμα και δεν γνώριζε ότι στον καταψύκτη υπήρχε νεκρό βρέφος. Αυτά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από τις αρχές για το συγκεκριμένο θέμα. Προφυλακιστέ για δεύτερη φορά οι γονείς του νεκρού βρέφους, κρατάμε και μένουμε συντονισμένοι γιατί παρακολουθούμε στενά το θέμα. Πάμε να συνεχίσουμε στο ζήτημα της Κυριακής Γρίβας, καθότι σε βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών αναφέρεται η οικογένειά της, σχολιάζοντας μάλιστα την παραπομπή 4 αστυνομικών σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της 28χρονης κόρης τους. Θυμίζω, το 2024, λίγο πριν εκείνη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Θυμίζω ξανά, την 1η Απριλίου το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το 2024. Οι τέσσερις αστυνομικοί τώρα παραπέμπονται ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως υπόχρεου προσώπου, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωτικών Αθηνών αποδίδονται στον καθένα συγκεκριμένες παραλήψεις και λάθη ανάλογα με τον ρόλο και τη θέση που κατήχαν εκείνο το βράδυ. Οι δικαστές στο μεταξύ, να σας μεταφέρω, καταλογίζουν στους κατηγορούμενους ότι δεν αξιολόγησαν επαρκώς σοβαρότητα της καταγγελίας Κυριακής Γρίβας, δεν την ενημέρωσαν σωστά για τις δυνατότητες που είχε και δεν την κατεύθυναν κατάλληλα, ενώ παράλληλα δεν διέθεσαν το περιπολικό που βρισκόταν ακριβώς έξω κιόλας από το αστυνομικό τμήμα και το οποίο 28χρονη είχε ζητήσει προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, σύμφωνα με το βούλευμα, και στον αστυνομικό που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού στο εξωτερικό φυλάκιο του τμήματος. Παρότι λοιπόν βρισκόταν σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το σημείο όπου σημειώθηκε η επίθεση, οι δικαστές επισημαίνουν ότι δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τον πρώην σύντροφο της Κυριακής να κινείται εναντίον της. Ο 49χρονος σήμερα άνδρας επιτέθηκε στην 28χρονη, θυμίζω, και τη μαχαίρωσε επανελειμμένα, με αποτέλεσμα η Κυριακή Γρίβα να καταρρεύσει αιμόφυρτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή στο οδόστρωμα ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η ανακοίνωση είναι επίσημη της οικογένειας σχετικά με το τραγικό συμβάν. Είχαμε και τη συνέντευξη του πατέρα της Κυριακής Γρίβας, του Θανάση Γρίβα, ο οποίος τόνισε ότι οι αστυνομικοί αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μια αθώα ψυχή. Η κόρη μου, όπως είπε, πήγε στο τμήμα για να ζητήσει βοήθεια και κανείς δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να την σώσει. Μεταξύ άλλων, μία από τις τοποθετήσεις του πατέρα της Κυριακής Γρίβας. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε σελίδα, να περάσουμε στην Κυψέλη, όπου μία σακούλα με ανθρώπινα οστά εντοπίστηκε σε αλσίλιο στην περιοχή της Κυψέλης μόλις εχθές. Τα οστά εντόπισε, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ένας προπονητής τις πρώτες πρωινές ώρες κατά τη διάρκεια προπόνησης, όταν μία μπάλα εξφεντονίστηκε τώρα και έτσι έτρεξε αμέσως στο σημείο προκειμένου να την πιάσει. Μετά από λίγη ώρα, ο προπονητής εντοπίσε την σκισμένη αυτή σακούλα με τα οστά, μεταξύ αυτών και ένα κρανίο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, δεν φαίνεται να υπάρχουν ίχνη τραυματισμού από πυροβολισμό στο κρανίο, ενώ κλιμάκιο της αστυνομίας μετέβη αμέσως στην περιοχή προκειμένου να πραγματοποιηθούν και απαραίτητες έρευνες. Τα οστά περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί και θα εξεταστεί από ειδικό ανθρωπολόγο, ενώ θα ληφθεί και δείγμα DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ταυτότητά τους, να διαπιστωθεί η ταυτότητά τους και να δούμε αν υπάρχει και κάποια συσχέτιση με προσφάτως αγνοούμενα άτομα. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση και μένουμε και γι' αυτό το θέμα στον
συντονισμένοι και θα δούμε και τις επόμενες μέρες αναλυτικές πληροφορίες από τα επόμενα ρεπορτάζ. Για να συνεχίσουμε τώρα στο ζήτημα των τεμπών, γιατί σήμερα Τετάρτη, κατά την 28η συνεδρίαση της ακροαματικής διαδικασίας στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, αναμένεται να σας μεταφέρω να ολοκληρωθεί η κατάθεση του συνηγόρου συγγενών θυμάτων και πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος κατά την χθεσινή του κατάθεση επικεντρώθηκε σε μια σειρά ζητημάτων. Μαθαίνουμε που αφορούν τις συνθήκες του δυστυχήματος αλλά και την έρευνα που ακολούθησε. Συγκεκριμένα, ο κ. Ψαρόπουλος έκανε λόγο και για απώλεια σημαντικών στοιχείων τόσο εξαιτίας παραλήψεων από την πλευρά της ανάκρισης, όσο και εξαιτίας αλλοιώσεων στον τόπο του στοιχήματος. Πολλά νεότερα, πολλές περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε και για αυτό το θέμα στην αυριανή μας εκπομπή. Τώρα, εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει ως αντικείμενο την κλοπή οχημάτων και την διάλυσή τους με σκοπό την πώληση των εξαρτημάτων τους ως ανταλλακτικών εξάρθρωσαν μόλις εχθές οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Μεγαραίων. Για την υπόθεση τώρα, αυτοί συνελήφθησαν σε συντονισμένη μάλιστα αστυνομική επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Νέα Πέραμο, δύο ημεδαποί, ηλικίες 23 και 26 ετών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων και αστυνομικοί της ομάδας ΣΟΠΚΕ. Ενώ σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, αυτά τα δύο άτομα φέρεται να είχαν συστήσει και ενταχθεί τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο του προηγούμενου έτους σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την κατεξακολούθηση κλοπή οχημάτων σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε και δικογραφία, ενώ δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν και στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Να συνεχίσουμε τώρα σε κλίμα διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης και θέλω να δούμε πώς τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της Πομιδά σχετικά με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθείας από το βήμα της ΔΕΘ για το στεγαστικό πρόβλημα. Θετικά αλλά όχι επαρκή χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Πομιδά ο Στράτος Παραδιά στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός όπως σας προανέφερε, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας με βασικό στόχο την αύξηση της προσφοράς ακινήτων προς τη μακροχρόνια μίσθωση. Συνομιλώντας, μάλιστα παραχωρώντας συνέντευξη μόλις χθες, ο κύριος Παραδιάς ανέφερε ότι πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα τα οποία δεν εθίγησαν, τα οποία και θα έπρεπε να μπουν και αυτά στην ατζέντα, να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ούτως ώστε να δρομολογηθούν και κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι και το οποίο πάσχουμε ως κοινωνία, δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά χαρακτήρισε τα μέτρα αναφορικά με τη μείωση του ένφια για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνο σχέδιο, όπως είπε, το βρήκα εξαιρετικό. Συνεπώς, είναι πολλά τα εύσημα που θέλουμε να απομείνουμε για αυτή την πρωτοβουλία που αφορεί γενικότερα την κοινωνία και όχι μόνο βεβαίως τους ιδιοκτήτες. Όμως, από την άλλη πλευρά, σχολίασε το εξής, ότι από τα μέτρα αυτά βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί και εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, αναφέρει ο πρόεδρος της Πομιδά. Ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα μεταξύ άλλων για το στεγαστικό πρόβλημα που θεωρεί ότι δεν έχουν μπει εκτενώς στην ατζέντα για το στεγαστικό πρόβλημα σύμφωνα με όσα εξήγηλε, επαναλαμβάνω ξανά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Λοιπόν, εχθές, να σημειώσουμε τώρα, περνάμε στο πρώτο τελευταίο μας θέμα, γιατί κοιτάω και το χρόνο μου έτρεξε. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ένας έγκλειστος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξετάζεται ως πιθανός ηθικός αυτουργός των 2 εκρηκτικών επιθέσεων σε καταστήματα της ευρύτερης περιοχής στην Ομόνια και στην Πλατεία Αμερικής. Μάλιστα, την έρευνα ανέλαβε και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από τις αρχές, η αστυνομία εξετάζει εάν ο συγκεκριμένος κρατούμενος έδωσε την εντολή για τις 2 επιθέσεις. Το σενάριο δεν έχει ακόμα ωστόσο επιβεβαιωθεί. Ερευνάται και διερευνάται από τους αξιωματικούς. Παράλληλα, οπτικό υλικό που βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας φέρεται να καταγράφει τουλάχιστον 3 άτομα να κινούνται γύρω από ένα από τα καταστήματα στην περιοχή της Ομόνιας, γύρω από την πλατεία Αμερικής. Και κλείνουμε με το τελευταίο μας θέμα. Καθώς ριζικές αλλαγές στην διαδικασία έκδοσης πινακίδων προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο να μπει τέλος στις καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί και η παράδοση των πινακίδων στους ιδιοκτήτες οχημάτων,
Υπουργείο μάλιστα ήδη έχει θέσει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση 1η Σεπτεμβρίου διατάξεις στο πλαίσιο αυτού του νόμου για τις πινακίδες. Οπότε εισάγει και ένα ψηφιακό σύστημα το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια, το οποίο έρχεται το επόμενο διάστημα σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις εσωτερικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε σε αυτή την δεύτερη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Έχουμε παρακολουθήσει, θυμίζω και για όσους τονιστήκατε στην παρέα μας μόλις τώρα, τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικά και εσωτερικά θέματα. Μένετε εδώ, πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας, να έρθει και η επιτυχία μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, εδώ στη σημερινή μας εκπομπή, στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε στον Easy φυσικά 97,2. Ακούσαμε και την επιτυχία μας. Ακούσαμε Harry Styles με το As It Was, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πήραμε τις ανάσες μας, αλλά επιστρέφουμε μόλις τώρα στην τρίτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Παρακολουθούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να θυμίσω και κάτι ακόμα, ότι μέχρι ώρας έχουμε δει τις δύο πρώτες στήλες και ενότητες με πολιτικά θέματα και εσωτερική επικαιρότητα, ενώ μόλις τώρα η οικονομική δισογραφία παίρνει την σκητάλη και πάμε να δούμε αναλυτικά την ατζέντα τη σημερινή των θεμάτων μας. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει, η αλήθεια είναι, και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, να δούμε αναλυτικά τις τιμές του πετρελαίου και στην διεθνή αλλά και στην εγχώρια αγορά. Πιο συγκεκριμένα, σε υψηλά επίπεδα να ενημερώσω παραμένουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου αλλά και φυσικού αερίου, εντείνοντας και τις πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων στη δική μας την ελληνική. Η άνοδος μάλιστα στις διεθνείς αγορές έχει ήδη περάσει και στη χοντρική, αλλά και στις τιμές που βλέπουν οι καταναλωτές, που βλέπουμε στις αντλίες καθημερινά, με τιμές πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα στις διεθνείς αγορές να σημειώσουμε ότι το πετρέλαιο τύπου Brent καταγράφει υψηλό 7 εβδομάδων μάλιστα, καθώς η τιμή του έχει ξεπεράσει τα λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το Brent. Ανωδικά κινείται βεβαίως και το φυσικό αέριο. Παρακολουθούμε με την τιμή του να διαμορφώνεται πάνω από τα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε ψηλό περίπου 3,5 ετών. Η εξέλιξη στις διεθνείς αγορές, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις και προβληματισμό στο κόστος ενέργειας, ενώ ήδη αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται και στην χοντρική αγορά καυσίμων. Μάλιστα, στην ελληνική εγχώρια αγορά, πιο συγκεκριμένα να τα δούμε τα στοιχεία. Στη χοντρική αγορά, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα δηληστήρια έχει διαμορφωθεί περίπου στα 1,54 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας και μία αύξηση σχεδόν 3 λεπτών σε σχέση με τις αρχές του μήνα. Ενώ ακόμα μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στο ντίζελ, η τιμή του οποίου έχει φτάσει περίπου στο 1,5 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας και άνοδο σχεδόν 10 λεπτών σε σχέση με τις αρχές του Αυγούστου. Πάντως, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πιέσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες αυξήσεις στις τιμές δηληστηρίου για το επόμενο διάστημα. Συνολικά λοιπόν σε ολόκληρη την χώρα οι τιμές αγγίζουν τα 2 ευρώ και άνω. Συγκεκριμένη η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στα 2,09 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για μια αύξηση σχεδόν 4 λεπτών σε σχέση με τις αρχές του Σεπτεμβρίου, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες. Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στις Κυκλάδες, συνεπώς έτσι, όπου η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για επίπεδα τιμών που παραπέμπουν σε προηγούμενες περιόδους, να το σημειώσουμε και να το υπογραμμίσουμε αυτό, έντονων ανατιμήσεων, και είχαν να καταγραφούν σε τέτοια έκταση από τα τέλη της άνοιξης. Όπως σας προανέφερα, ανωδικά κινείται και το πετρέλαιο κίνησης. Η μέση πανελλαδική τιμή βρίσκεται περίπου στα 2,05 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά περίπου 3 λεπτά σε σχέση με τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον παραμένει σε ισχύ όμως, να θυμίσω, έως και το τέλος του μήνα του Σεπτεμβρίου, η κρατική επιδότηση, η οποία λειτουργεί ως ανάχωμα, όπως αναφέρει η κυβέρνηση, στις αυξήσεις. Η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και 15 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, περιορίζοντας την τελική επιβάρυνση για τους καταναλωτές. Ωστόσο, το κατά πόσο θα μπορέσει να συγκρατηθεί αυτή η άνοδος των τιμών το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία, όπως πολύ καλά ξέρουμε, των διεθνών αγορών. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, να δούμε και κάποια έτσι θετικά νεότερα. Συνεχιζόμενη δυναμική καταγράφει η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, επιβεβαιώνοντας και την εδραίωση της Αθήνας ως δημοφιλούς προορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μάλιστα, αλλά και ως κεντρικού ταξιδιωτικού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή. Η σταθερή τώρα αυτή άνοδος υπογραμμίζει και την ανάγκη της δρομολογούμενης επέκτασης των υποδομών του, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητάς του και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και σε όλες αυτές τις αυξημένες ροές των επόμενων ετών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, θέλω να παρακολουθήσουμε παρέα την αναλυτική εικόνα της επιβατικής κίνησης, η οποία για τον Αύγουστο κορυφώθηκε, θέλω να σας πω, κατά την
Κατά τον κορυφαίο μάλιστα μήνα της θερινής περίοδου, η συνολική κίνηση άγγιξε τους 4,02 εκατομμύρια επιβάτες, μία αύξηση πλάς 3,7%, ενώ η κίνηση εσωτερικού διαμορφώθηκε σε 1,14 εκατομμύρια επιβάτες, με την αύξηση να αγγίζει το 2,4%. Στο οκτάμηνο πάντως, η επιβατική κίνηση εκτοξεύτηκε και έφτασε τα 23 εκατομμύρια, τα 23,7 συγκεκριμένα εκατομμύρια επιβάτες το οκτάμηνο για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα, να περάσουμε σε θέμα που αφορά το ρεύμα και να δούμε και πώς θα μειωθούν οι λογαριασμοί. Έως και το 30% όπως έχει εξαγγείλει και η κυβέρνηση απευθείας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το εκτεταμένο αυτό πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης που αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των λογαριασμών ρεύματος που θα φτάσει το 30% το 2030, ανακοινώθηκε την Τρίτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θυμίζω αναλυτικότερα, πρόκειται για ένα ριζικό μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος, καθώς οι καταναλωτές τώρα μέχρι πρότινος έπαιρναν ρεύμα από τους λιγνίτες στη Δυτική Μακεδονία της Μονάδας Φυσικού Αερίου. Πλέον θα υπάρξει εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος της χώρας που είναι οι ανανεώσιμες πηγές. Πρέπει όμως να φτάσει στο 80%, αναφέρουν οι αρμόδιοι των ηλεκτροπαραγωγών ανανεώσιμων πηγών, που τώρα είναι στο 40%. Το πώς θα επωφεληθεί κάθε ξεχωριστή ομάδα από τις σχετικές χρηματοδοτήσεις, τώρα πάμε να δούμε τις κατηγορίες. Στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων, οι δικαιούχοι είναι 200.000, οι οποίοι και θα έχουν πρόσβαση σε ενεργειακή αναβάθμιση στα σπίτια τους, αλλαγή συστημάτων θέρμανσης και θερμοσυφώνων, δωρεάν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και επίδομα θέρμανσης για φυσικό αέριο αλλά και πετρέλαιο. Ενώ θα ισχύσουν και κάποιες απλοποιημένες να μεταφέρω διαδικασίες προκειμένου να υπαχθούν στα εν λόγω προγράμματα. Αναφορικά με τα νησιά, κλειδί είναι το τέλος των διασυνδέσεων, καθώς υπάρξουν και μειώσεις στη ΣΥΚΟ, δηλαδή στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Καταρχάς, προβλέπεται και η εγκατάσταση πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με μπαταρίες, οι οποίες και θα βοηθήσουν και τις αφαλατώσεις. Θα γίνουν και φράγματα για την συγκράτηση του νερού και τέλος θα τοποθετηθούν και σημεία φόρτισης για να μπορούν να φορτίσουν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για το γενικότερο πληθυσμό, οικιακοί καταναλωτές και επιχειρήσεις, το εντάσσω αυτό εντός παρένθεσης, μαζικοποιούνται προγράμματα εξοικονόμησης, καθώς από τις αναβαθμίσεις η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει μέχρι και το 75%. Συνεχίζονται στο μεταξύ και τα προγράμματα για αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και τους έξυπνους μετρητές, ενώ τέλος έρχεται και το πλαίσιο για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια με μπαταρία, ώστε να καταναλώνουν οι πολίτες το ρεύμα που παράγουν οι ίδιοι. Παραμένουμε συντονισμένοι και θα τα βλέπουμε αναλυτικά και το επόμενο διάστημα αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή τώρα η νέα σχολική περίοδος ξεκινά κανονικότατα, πάμε λίγο να δούμε τι θα συμβεί με τακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές, για τη μειωμένη εισιτήρια για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προς τις περιοχές της τοποθέτησής τους, καθώς αναρτήθηκαν και οι αναλυτικοί πίνακες. Προβλέπει κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας Ναυτιλίας, των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας. Οι εκπτώσεις τώρα θα φτάσουν έως και το 50% και ανάλογα με την εκτοπλοϊκή εταιρεία αφορούν τόσο τα επιβατικά εισιτήρια αλλά και τα οχήματα. Αυτά και με το συγκεκριμένο θέμα τώρα, για να συνεχίσουμε να περάσουμε σε ένα επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον κουμπαρά για τα παιδιά έως και 2 ετών, καθότι αρμόδιοι και ειδικοί του χώρου έσπευσαν να χαρτογραφήσουν εντός εισαγωγικών, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, το συγκεκριμένο εντός εισαγωγικών πρόγραμμα που ουσιαστικά αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθείας από την ΔΕΘ. Να σας ενημερώσω τώρα ότι πρόκειται για ένα τραπεζικό επενδυτικό λογαριασμό, θα το υπενθυμίσω, στον οποίο κάθε ποσό που καταθέτει ο γονέας προβλέπεται αντίστοιχη συνεισφορά από το κράτος με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή έως και 100 ευρώ το μήνα από την πλευρά του γονέα. Σε αυτόν τον λογαριασμό μπορούν να συνεισφέρουν εκτός από τους γονείς και
και άλλα μέλη της οικογένειας, όπως είναι οι παππούδες, όπως είναι οι γιαγιάδες, αλλά και οι νονοί. Το ποσό παραμένει στο λογαριασμό μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 του χρόνια. Τότε λοιπόν ο λογαριασμός ξεκλειδώνει, γιατί πριν από τα 18, πριν από την ενηλικίωσή του, είναι κλειδωμένος και το συγκεκριμένο ποσό αποδίδεται στον δικαιούχο με απαλλαγή από φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και στην παρουσίαση του προγράμματος. Η ετήσια πάντως εισφορά των 1.200 ευρώ προβλέπεται να αναπροσαρμόζεται κατά 10% ανά πενταετία, αυξάνοντας σταδιακά και το ποσό που μπορεί να συγκεντρωθεί. Και καθώς πρόκειται για ένα επενδυτικό και όχι απλό αποταμιευτικό λογαριασμό, οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν και διαφορετικού τύπου επενδυτικά προϊόντα, αναφέρουν και επισημαίνουν οι αρμόδιοι, από πιο συντηρητικά έως και πιο επιθετικά. Ενώ στα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, χρησιμοποιήθηκε και μια ενδεικτική μέση απόδοση της τάξης του 3%. Αυτό μεταξύ άλλων και για τον κουμπαρά για τα παιδιά έως και 2 ετών, που συνεπώς μπορεί να ενδιαφέρει το σύνολο των γονέων και των συγγενών για τα μέλη της οικογένειας. Επαναλαμβάνω ότι αυτός ο κουμπαράς είναι κλειδωμένος μέχρι τα 18 και ξεκλειδώνεται μετά την ενηλικίωση του τέκνου. 10:42 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώθηκε, έτρεξε, θέλω να σας πω. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την τρίτη στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Είδαμε έτσι κάποια από τα κέρια οικονομικά θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή επικαιρότητα. Και κλείνουμε λοιπόν σιγά σιγά. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Η διεθνής επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη για να δούμε αναλυτικά σε πολύ λίγο και τις ειδήσεις απευθείας από τον κόσμο.

Και συνεχίζουμε λοιπόν προς ολοταχώς με την διεθνή επικαιρότητα μόλις τώρα, όπως σας προανέφερα και λίγο πριν στο τέλος της προηγούμενης ενότητάς μας. Εδώ παραμένουμε στον Ίζεν 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και παρακολουθούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να καλωσορίσω και όσους από εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στο μαγκαζίνο μας και πάμε να δούμε αναλυτικά την ατζέντα της ειδησιογραφίας μας απευθείας από τον κόσμο. Ξεκινώντας με πρώτο θέμα την τριμερού συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές στο El Alamein, όπου ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει και τη σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Τώρα, όπως τονίζουν διπλωματικοί συντάκτες, η τριμερή αυτή συνεργασία έχει αποκτήσει και χαρακτηριστικά στρατηγικής σχέσης με ανθεκτικό χαρακτήρα, ιδίως σε μια περίοδο με συγκλονιστικές αναταράξεις και αλλαγές ισορροπιών στην ευρύτερη γεωπολιτική ζώνη. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα είχαν εντατικοποιηθεί και προσπάθειες αποκατάστασης των σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο, αλλά και οι πιέσεις που ασκούνται στο Κάιρο να συμμετάσχει στην συμμαχία της Μέκας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο πρόεδρος Σίση δεν έχει ενδώσει για πολλούς λόγους. Αρχικά θέλει να διατηρήσει την αυτονομία της Αιγύπτου, δεν θέλει να εμπλακεί στην αντιπαλότητα μεταξύ στρατοπέδων στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, ενώ δεν επιθυμεί να δυσαρεστήσει και χωρίς με τις οποίες έχει φιλικές σχέσεις. Τώρα, στην συνάντηση ξεχώρισε η αναφορά και του Πρωθυπουργού στην ανάγκη οριοθετήσεων βάσει του διεθνούς δικαίου, καθώς η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος έχουν υιοθετήσει θαλάσσιες ζώνες. Να σημειώσουμε ότι υπήρχε και το κοινό ανακοινοθέν, το οποίο εκδόθηκε από την χθεσινή συνάντηση και επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας πρέπει να συμφωνούνται και με βάση το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Εκτός τώρα των περιφερειακών εξελίξεων, ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε χθες και η ενεργειακή συνεργασία. Από το κοίτασμα, μάλιστα, Κρόνος, όπως ονομάζεται το φυσικό αέριο, θα πηγαίνει στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται και θα εξάγεται πιθανότατα με προορισμό την Ελλάδα και με τελικό προορισμό την ευρωπαϊκή αγορά. Ενώ παράλληλα υπάρχει και το καλώδιο, το οποίο θα μεταφέρει και πολύ μεγάλη ποσότητα καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο και θα συμβάλλει και στην ενεργειακή ασφάλεια και της Ελλάδας, αλλά επίσης και ολόκληρης της Ευρώπης. Αυτό μεταξύ άλλων από την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε, επαναλαμβάνω, ξανά στο El Alamein. Την ίδια ώρα να ενημερώσω ότι οι δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Frem Classis Bergamini, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, απέκτησε η Ελλάδα, συγκεκριμένα αυτή η εφαρμοστική ρύθμιση. Να σας σημειώσω ότι η συμφωνία υπογράφηκε στην Ρώμη από τους υπουργούς της Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών, οι οποίοι και συζήτησαν και το διεθνές αλλά και το περιφερειακό περιβάλλον της ασφάλειας. Ο Νίκος Δένδιας από την δική του μεριά σημείωσε ότι το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση δύο φρεγατών, αλλά η στενή συνεργασία και η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως. Ελλάδα πάντως και Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται και τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο και η γεωγραφία δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη, όπως σημείωσε ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, ο Νίκος Δένδιας. Μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνάντησης, να σας μεταφέρω με τον Νίκο Δένδια, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, μιλώντας και στους δημοσιογράφους, ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογο του. Έδωσε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στην συνεργασία αυτή. Είπε ότι πρόκειται όχι μόνο για μια βιομηχανική, αλλά και για μια πολιτική συνεργασία, η οποία και ξεκινά από μια κοινή προσέγγιση στον χώρο της Μεσογείου, η θάλασσα και η ασφαλής ναυσιπλοεία. Σημείωσε ο Γκουίντο Κροζέτο, αντιπροσωπεύουν για τις δύο χώρες πηγή πλούτου, η οποία και τους επέτρεψε να προοδεύσουν. Περισσότερο από κάθε άλλη χώρα έχουμε την ανάγκη να υπερασπιστούμε την θάλασσα από τη Μεσόγειο μέχρι τη διευρυμένη Μεσόγειο, από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι και τα στενά του Ορμούζ. Αυτές μεταξύ άλλων κάποιες από τις τοποθετήσεις των δύο Υπουργών Άμυνας της Ελλάδας και της Ιταλίας έπειτα από τις
Έπειτα από την εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας που υπογράφηκε για τις δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ, επαναλαμβάνω ξανά, κλάσης Μπεργαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμύρια ευρώ, τις οποίες και απέκτησε η Ελλάδα. Να αλλάξουμε κλίμα. Ο Βλαντιμίρ Πουτίν ενημερώθηκε και τηλεφωνική επικοινωνία μόλις εχθές με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Ουάσιγκτον εντείνει και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θυμίζω ξανά. Ο πρόεδρος τον είπα, τονίσε ότι επιθυμεί το τέλος του πολέμου, κάτι που θα επέτρεπε και την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ο σύμβουλος την ίδια ώρα του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι δύο ηγέτες είχαν συζητήσει και τα αποτελέσματα της επίσκεψης των Αμερικανών ειρηνευτικών απεσταλμένων το Σαββατοκύριακο που επισκέφθηκαν και την Μόσχα αλλά και το Κίεβο. Κάτι που, όπως είπε, και οι δύο ηγέτες είχαν αξιολογήσει θετικά. Και ανέφερε στην συνέχεια ότι ο Πούτιν είχε πει στον Τραμπ τι πιστεύει ότι θα μπορούσαν να κάνουν οι ΗΠΑ για να συμβάλλουν και στον αναμενόμενο αυτό τερματισμό της σύγκρουσης, τον τερματισμό του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου. Να συνεχίσουμε τώρα στο Μεσανατολικό. Σε κοινή δήλωση προχώρησαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Σάντι Μπερνάμ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, υπογραμμίζοντας ότι η λύση μάλλον των δύο κρατών αποτελεί μια κρίσιμη προϋπόθεση για την ειρήνη αλλά και την ασφάλεια στην Μέση Ανατολή και θεμελιώδης εθνικό συμφέρον, όπως έτσι σημείωσαν χαρακτηριστικά για τις τρεις χώρες. Οι τρεις ηγέτες προειδοποίησαν ότι η συστηματική αυτή επέκταση των Ισραηλινών επικισμών στην Δυτική Όχθη και ειδικά η πρόθεση του σχεδίου Ε1 σε συνδυασμό με τη δραματική αύξηση της βίας από επίκους συνιστούν άμεση και επίγουσα απειλή για την προοπτική ειρηνική συνύπαρξη Ισραηλινών αλλά και Παλαιστινίων. Στη δήλωση, μάλιστα, υπενθυμίζεται ότι Βρετανία, Γαλλία και Καναδάς αναγνώρισαν και πριν περίπου από έναν χρόνο το κράτος της Παλαιστίνης και τονίζεται ότι ήρθε και η ώρα για περαιτέρω δράση πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Η Παλαιστινιακή Αρχή από τη μεριά της χαιρέτησε και την ανακοίνωση κυρώσεων από τις δυτικές χώρες κατά Ισραηλινών οικισμών στην Δυτική Όχθη, μιλώντας και για ένα σημαντικό βήμα για να λογοδοτήσουν οι Ισραηλινές αρχές. Πιο συγκεκριμένα τώρα, 12 χώρες συμπεριλαμβανομένες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, όπως προαναφέραμε, θα επιβάλλουν τις κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την βία των επίκων εναντίων Παλαιστινίων και την επέκταση μάλιστα των οικισμών, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν που είδαμε, όπως σας είπα και λίγο πριν, στο προηγούμενο μας θέμα των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Μετά την ανακοίνωση των 12 χωρών, η Παλαιστινιακή Προεδρία εξέδωσε και την ανακοίνωση ζητώντας την ταχεία μετατροπή αυτών των θέσεων σε δεσμευτικά μέτρα ουσιαστικά για να διασφαλιστεί ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση θα λογοδοτήσει και για τις παρεμβάσεις της. Να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στην Σαουδική Αραβία. Οι επιθέσεις, θέλω να σας πω, του ιεμενιτικού κινήματος ανταρτών Ανσαραλά, γνωστού ευρύτερα ως Χούθη από το επώνυμο της οικογένειας που ηγείται και της οργάνωσης, και η οποία πρόσκειται στο Ιράν εναντίον κυρίως ενεργειακών εγκαταστάσεων στην νότια Σαουδική Αραβία, προκάλεσαν και πυρκαγιές, προσωρινή διακοπή λειτουργίας σε ορισμένες από αυτές και τον τραυματισμό περισσότερων από 70 μάχων, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Όπως διευκρινίστηκε, από τις επιθέσεις προκλήθηκαν και τραυματισμοί, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές σε αρκετές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να διακοπούν και προσωρινά ορισμένες

δύο πίνακες στον κήπο του μουσείου κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, με την κλοπή να αποτελεί, θυμίζω, και την τελευταία σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών στην Γαλλία, μεταξύ των οποίων και η περσινή, θυμίζω, μέρα μεσημέρι, κλοπή κοσμημάτων του γαλλικού στέματος αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Πολύ καλά εξοπλισμένοι και καλά πληροφορημένοι ήταν οι δράστες, αναφέρουν οι πληροφορίες. Και παραμένουμε συντονισμένοι, γιατί θα δούμε σίγουρα νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα και τις επόμενες μέρες. Την ίδια ώρα να ενημερώσω ότι σε λειτουργία τέθηκε ξανά ο πύργος του Άιφελ την Τρίτη, χθες 8 Σεπτεμβρίου, μετά το κλείσιμο, θυμίζω, για μία μέρα λόγω της απεργίας των εργαζομένων, οι οποίοι και αντέδρασαν σε ένα πρωτοφανές ουσιαστικά περιστατικό κατά τη διάρκεια επίσκεψης Ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας, που ζήτησαν να μην βρεθούν στον ίδιο χώρο με γυναίκες εργαζόμενες. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν κάποιες από τις διεθνείς ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημερινό αυτό συγκεκριμένο δεκάλεπτο της τέταρτης κατά σειράς ενότητας του σημερινού μας μαγκαζίνο. Εγώ να θυμίσω ότι έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Έρχεται και επιτυχία μας. Θα πάρουμε τις ανάσες μας, θα κάνουμε και ένα σύντομο διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε για να δούμε αναλυτικά αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού, και θα κλείσουμε με το τελευταίο τρίλεπτο με απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή στον Easy Fish 97,2 με τον καλύτερο τρόπο.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Show Easy από Olivia Dean εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2, κάναμε και το σύντομο break, πήραμε και τις ανάσες μας από την ειδησιογραφία, αλλά επιστρέψαμε, είμαστε κανονικά στις θέσεις μας πίσω από το μικρόφωνο εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, υπενθυμίζω, μέχρι και τις 2. Κατερίνα Γαρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα Τετάρτη, σήμερα 9 του μήνα, 9 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να είστε έτσι με ωραία και δυναμική διάθεση νέας σεζόν και νέας τροχιάς, στην οποία έχουμε ήδη ουσιαστικά μπει. Εμείς θα προχωρήσουμε τώρα στην προτελευταία στήλη της σημερινής μας εκπομπής.

εκπομπής και θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στη συνέχεια αναλυτική πρόγνωση καιρού. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας τα αθλητικά και περνάμε ευθύς αμέσως σε ΑΕΚ, γιατί ο Γιαννούλης Λαρετζάκης επιστρέφει, με συγχωρείτε, στην ΑΕΚ μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Με την Ένωση να έχει έρθει και σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Διεθνή Γκάρντ. Η ΑΕΚ θα έχει και πάλι λοιπόν στο ρόστερ της τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος μετά από 7 χρόνια στον Ολυμπιακό, θυμίζω, θα αποχωρήσει από τους Ερυθρόλευκους και θα αποτελέσει και μέρος του deal για την χρήση της Σούνελ Αρένα από τους Πειραιώτες μέχρι να ολοκληρωθούν και οι εργασίες στο ΣΕΦ. Ο Λαρετζάκης φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, θυμίζω, από το 19 μέχρι και το 26 και σε 157 αγώνες της EuroLeague είχε 4,7 πόντους, 1,4 rebound, 1,2 assist σε 11,52 λεπτά συμμετοχής, παρακαλώ. Στην ΑΕΚ τώρα ο διεθνής γκάρντ θα έχει και αναβαθμισμένο ρόλο, θέλω να υπογραμμίσω, και θα προσφέρει και την εμπειρία και το πάθος του με τον Dragan Sakota να έχει ανάγκη από Έλληνες μπαρουτοκαπνισμένους αθλητές, όπως πολύ χαρακτηριστικά ήταν έτσι η τοποθέτηση. Ο Λαρετζάκης με την ΑΕΚ έχει κατακτήσει και το Basketball League το 2018, ενώ την ίδια χρονιά είχε πανηγυρίσει και την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας, παρακαλώ. Τώρα να συνεχίσουμε στον Weber για woke up, να δούμε τι είπε. Τι είπε, γιατί κάτι είπε ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Μπριάντ Weber, τρελάθηκε πραγματικά στην είδηση του συμβολίου των 9 εκατομμυρίων ευρώ που πήρε ο Thomas woke up από την Dubai. Μετά τη συμφωνία του λοιπόν της Dubai με τον Ολυμπιακό, ο woke up είχε την ευκαιρία να υπογράψει αυτό το μεγαλύτερο, θα πω, συμβόλαιο της καριέρας του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με το ποσό να φέρνει και την αντίδραση εντός αγωγικών του Weber στα social media. Τι 9 εκατομμύρια ευρώ, είπε. Δεν το λέω με ασέβεια, αλλά αλήθεια. Τώρα γίνομαι πολέμιος, έγραψε σε ελεύθερη μετάφραση ο Αμερικανός αθλητής, ο οποίος έκανε και δεύτερη ανάρτηση στη συνέχεια, αναφέροντας: δεν θα πω ψέματα, γιατί στοιχηματίζω σε εμένα έναντι του woke up κάθε μέρα, ακόμα και στις διακοπές. Ήταν έτσι χαρακτηριστικά η ανάρτησή του. Ο Weber πέρασε και δεν ακούμπησε πάντως από τον Ολυμπιακό, αναφέρουν αρκετοί αθλητικοί αναλυτές για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να προχωρήσουμε στο Λιονέλ Μέση, γιατί η τελετή της απονομής της χρυσής μπάλας του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, να σας μεταφέρω, στις 26 Οκτωβρίου, και χθες έγιναν και γνωστοί 30 υποψήφοι για το βραβείο, με το Λιονέλ Μέση να είναι βεβαίως στην λίστα του France Football. Το Λιονέλ Μέση πλαισιώνουν στη λίστα των υποψηφίων για τη χρυσή μπάλα η Κιλιάν Εμπαπέ, Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Κβαρατσκέλια, ο Ρόβδι, Χάρι Κέιν και ο Λίσε, με έναν εξ αυτών να αναμένεται να βγει νικητής. Όπως πολύ καλά ξέρουμε, υπάρχουν όπως πάντα και χειρές απουσίες από τις υποψηφιότητες. Περιμέναμε Ραφίνια, Ντουέ, Πέδρι, Αλβάρες, αλλά και Κριστιάνο Ρονάλντο, οι οποίοι όμως τελικώς δεν είναι στους 30 καλύτερους, με κάποιους ίσως να έχουν αδικηθεί. Αυτά λοιπόν με τους 30 υποψήφιους για τη χρυσή μπάλα 2026 και αναμένουμε όλα τα νεότερα. 26 Οκτωβρίου έχουμε ακόμα κάποιες μέρες μπροστά μας, αλλά μένουμε συντονισμένοι. Να προχωρήσουμε στον Παναθηναϊκό, όπου ο Σιρίλ Ντέσσερς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Να θυμίσω και τιμωρήθηκε και με τρεις αγωνιστικές σε πρώτο βαθμό, αλλά οι πράσινοι άσκησαν και έφεση για να μειωθεί και η ποινή του. Η ΕΠΟ έκανε λοιπόν γνωστό ότι η έφεση του Παναθηναϊκού για την μείωση της ποινής του Σιρίλ Ντέσσερς θα εκδικαστεί το απόγευμα της Τετάρτης σήμερα. Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής, ότι την Τετάρτη στις 4.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αυτή η έφεση του επαγγελματία απόδοση για την απόφαση του πρωτοβάθμιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου. Οι πράσινοι ελπίζουν πλέον ότι η ποινή για τον Νιγηριανό επιθετικό θα πέσει στη μία αγωνιστική, αφού δεν προβλέπεται και τιμωρία δύο αγωνιστικών με βάση τον κανονισμό. Στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα έχουμε και τις επιπλέον λοιπόν πληροφορίες και τα νεότερα. Αναφορικά τώρα με το μάτς και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, που θα φιλοξενήσει και την Καγκελόνια στις 16 του μήνα για το πρώτο μάτς της League Phase του Europa
League. Είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση που ενημέρωσε και τους φιλάθλους σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα. Αυτό έγινε μόλις εχθές. Την Τετάρτη, πάντως σήμερα, στις 5 το απόγευμα, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια. Οπότε, όλοι εσείς οι οπαδοί και οι φιλάθλοι, να το ξέρετε χαρακτηριστικά. Για τον αγώνα, επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός Γκαγκελόνια και οι οπαδοί των Πειραιώτων αναμένεται να τα εξαντλήσουν ουσιαστικά, με την ατμόσφαιρα να είναι πιθανότητα να συμπληρώσω καυτή. Και συνεχίζουμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα τώρα. Μία πρωτοποριακή πρόταση σχετικά με την διαιτησία στους αγώνες της Greek Basketball League κατέθεσε διοίκηση της ΕΟΚ και ο πρόεδρος της Βαγγέλης Λιόλιος στη συνάντηση που είχε το μεσημέρι της Τρίτης με εκπροσώπους όλων των ΚΑΕ της Greek Basketball League μεγάλης κατηγορίας. Απήχαν μόνο ο Παναθηναίκος, να σας πω, και το Μαρούσι. Συγκεκριμένα πρότεινε στις ομάδες της Greek Basketball League να επιλέγουν οι ίδιες τους διαιτητές των αναμετρήσεών τους από τους διαθέσιμους που θα επιλέξει η ΚΕΔ. Μάλιστα, τους δόθηκε και μία προθεσμία μιας εβδομάδας για να απαντήσουν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος ανέφερε μεταξύ άλλων επί του θέματος, με αφορμή κάποιες άστοχες αναφορές που έγιναν πέρσι από κάποιους περί επαγγελματικής διαιτησίας κτλ., που με λύπη μου διαπιστώνω ότι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να αναπαράγουν και που οδήγησαν σε παραπλάνηση των φιλάθλων. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, τόσο εσάς ως και το φιλάθλο κοινό, για τα πραγματικά δεδομένα. Οπότε πέρασε λοιπόν και σε μία έτσι καταμέτρηση. Η διαιτησία της Greek Basketball League είναι επαγγελματική. Οι πόλοι διαιτητές είναι επαγγελματίες, όπως ακριβώς και στις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές λίγκες. Οι διαιτητές έχουν συνεχή εκπαίδευση και μηνιαίες εξετάσεις και έλεγχο τόσο για την απόδοσή τους όσο και για τη φυσική τους κατάσταση. Σε όλο τον κόσμο και στις 200 περίπου ομοσπονδίες, η ΚΕΔ υπάγεται στις ομοσπονδίες. Επίσης, είναι ολοφάνερο ότι κάποιοι παράγοντες και κάποιοι προπονητές βρίσκουν ως άλοθη τους διαιτητές για αγωνιστικές αποτυχίες των ομάδων τους. Και πολλά ακόμα αναφέρω μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Λιόλιος. Εμείς κρατάμε αυτή την πρόταση που έκανε, ότι οι ομάδες μπορούν να επιλέγουν ίδιες τους διαιτητές και περιμένουμε να περάσει η μία εβδομάδα για να έχουμε και τις αναλυτικές απαντήσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Να δούμε και το χρόνο μας, 7:46 πρώτα λεπτά. Και να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα. Επίσης, να θυμίσω ξανά ότι ο Cyril Dessers δέχτηκε ποινή τριών αγωνιστικών για την αποβολή του στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και περιμένουμε τώρα τι θα γίνει και με την απόφαση, την τελική και την τελεσίδικη. Την ίδια ώρα, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έφτασε λίγο μετά τις 11 το πρωί της χθεσινής μέρας ο Κρίστιαν Γιάκιτς, προκειμένου να βάλει και την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Ο 29χρονος, μάλιστα Κροάτης μέσος, θα δώσει ακόμα μια λύση στον Αλέσιο Λύση, στο χώρο του κέντρου, προερχόμενος από την Άουσμπουργκ. Όπως αναφέρουν και οι πληροφορίες, ο Γιάκιτς θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού, με το ενίκιο στον Βαβαρικό Σύλλογο να φτάνει κάπου το 500.000 €. Λοιπόν, και προλαβαίνουμε ακόμα κάποια άλλη μία μάλλον είδηση. Σημαντική μέρα ήταν και η χθεσινή για την ΚΑΕ Ολυμπιακός όσον αφορά την παραχώρηση ή όχι τη Σούνελ Αρένα από την ΑΕΚ για τη χρήση. Για χρήση της το διάστημα που θα διαρκέσει και η ανακαίνιση του ΣΕΦ. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν θετικοί, έδωσαν τα χέρια. Οπότε, γιατί ουσιαστικά την Πέμπτη εκπνέει και η προθεσμία από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ και ο ΣΑΚΕ πιέζει προκειμένου να διεξαχθεί και κλήρωση του νέου πρωταθλήματος που θα χρειαστεί να έχει κλειδά αριθμό σε περίπτωση που οι δύο ομάδες συγκατοικήσουν. Και μόλις ολοκληρώσαμε λοιπόν τα αθλητικά θέματα για σήμερα, κάποιες έτσι από τις αθλητικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε, για να περάσουμε τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική. Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη, όπως είπα, 9 του μήνα, ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος με έντονη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο, βορειοανατολική με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής θα ενισχυθούν έως και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 19 με 20 και θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ ενδέχεται να γίνει
αγγίξει και τους 34. Και μόλις ολοκληρώσαμε αυτή την προτελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, εσείς ωστόσο μένετε εδώ. Μένετε εδώ στον Ιζ 97,2, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε με την τελευταία μας ενότητα, με το τελευταίο μας τριλέπτο και όλα τα απολαυστικά μας τραγούδια από το χώρο θεάματος, τα οποία έρχονται εδώ στον Ιζ και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε το σύνολο των ενοτήτων που αφορούν την δισογραφία και την επικαιρότητα και όλα τα θέματα τους που απασχόλησαν για σήμερα, είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο τελευταίο μας τρίλεπτο, στην τελευταία μας ενότητα, εδώ στον Easy φυσικά 97,2 και στα απολαυστικά μας τράι. Από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που τόσο αγαπάμε και αναμένουμε στον Easy 97,2 για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με Harry Styles, γιατί πραγματικά θα μας τρελάνει αυτός ο άνθρωπος και δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε κιόλας, με τις αφίσες μάλιστα να γράφουν πάνω την ημερομηνία 19/26, νομίζω το είδατε, το παρακολουθήσατε στα social media, κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Οι θαυμαστές του Harry Styles έχουν μπερδευτεί. Προσπαθούν να βγάλουν την άκρη του νήματος και δικαίως και να καταλάβουν αν πρόκειται για νέες ημερομηνίες στην περιοδία του για το 2027 ή για ακόμα ένα reunion των One Direction. Οι φήμες σχετικά τώρα με την ανακοίνωση των νέων ευρωπαϊκών ημερομηνιών για την περιοδία Together Together κυριαρχούν λοιπόν στον διαδικτυακό τόπο. Μας έχουν πάρει το μυαλό για περισσότερο από μία εβδομάδα, με πόλεις όπως το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, το Παρίσι, τη Μαδρίτη δεν έχουν σταματημό. Οι πόλεις, το Μιλάνο, την Πράγα, την Στοκχόλμη και βρίσκονται ανάμεσα στις πόλεις που αναμένεται πραγματικά να ανακοινωθούν, αν ισχύουν τελικά όλες αυτές οι φήμες που έχουν διαρρεύσει. Εμείς σας έχουμε ετοιμάσει αντίστοιχο θέμα στο δικό μας soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ να δείτε το θέμα αναλυτικά και είμαστε συντονισμένοι για να ουσιαστικά για να σπάσουμε αυτό τον γρίφο, αν πρόκειται για νέες ημερομηνίες ή αν πρόκειται για φήμες. Μένετε συντονισμένοι και θα τα δούμε όλα αναλυτικά και το επόμενο διάστημα. Πάμε να περάσουμε στο 54ο, παρακαλώ, Φεστιβάλ Βιβλίου, το αγαπημένο μας φεστιβάλ. Εδώ κάθε τέτοια εποχή που το αναμένουμε έχει ξεκινήσει από τις 4 του μήνα. Πρόκειται άλλωστε για τις μοναδικές έτσι συνήθειές μας όταν έρχεται ο Σεπτέμβρης. Είναι η ώρα λοιπόν για το καθιερωμένο Φεστιβάλ Βιβλίου και εκτός από τις περατζάδες στους πάγκους των βιβλίων, η συμμετοχή στις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις λύνει και παίρνει. Μία θέση μάλιστα πιο πάνω στην καρδιά μας έχουν και οι υπογραφές των βιβλίων, καθώς τότε έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε από κοντά και τους αγαπημένους μας συγγραφείς και να αποκτήσουμε και ένα αυτόγραφό τους. Λοιπόν, το 54ο βιβλίο, θυμίζω, έχει ξεκινήσει στο πεδίο του Άρεως και θα είναι εκεί έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένει με πολλές εκπλήξεις. Την ίδια ώρα το Φεστιβάλ Κολονού του Δήμου Αθηναίων επιστρέφει αυτό τον μήνα το Σεπτέμβριο με ένα πρόγραμμα 20 παραστάσεων και από τις 10 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε αγαπημένες παραστάσεις στο θέατρο του Κολονού που συνομιλούν με την ιστορία, τον μύθο και τον σύγχρονο άνθρωπο, με γενική είσοδο από 5 έως και 10 ευρώ. Θα δώσουμε ραντεβού στο Φεστιβάλ Κολονού και θα σας το θυμίσω και τις επόμενες μέρες για να το βάλουμε ατζέντα. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που είδαμε μόλις τώρα. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο εδώ, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά 97,2 για το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Την αυριανή μέρα μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτη θα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος και επειδή ακριβώς τον έπιασε από τον
2: Αχίλλειο. Α, μπράβο, ναι, ναι. Τον έπιασε από τον Αχίλλειο και μην έξω από και αυτή η Θέτη δεν τον έπιασε από τον Αχίλλειο. Δεν τον βούτυξε μέσα από τη βάφτιση, α πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρο μέσα.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξή. Εντάξει, τον πιάνει από τον Αχίλλειο, μετά γιατί δεν το γυρνά στούμπα.
2: Αυτό είναι. Ή από το άλλο πόδι.
1: Ναι,
2: γιατί αφήνει ένα κομμάτι έξω.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
2: Αλλά και μια παντητή δεν θα τα
1: βάλει. Κάτσε, και αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά τη τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να ήταν.
2: Ναι, μην κρίνουμε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: down we go.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες, να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. I just called to say Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.